Κορίτσια, στο στρεφέ, το τραγούδι που μου έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλό σας έτσι, αντάμωμα να έχουμε. Καλό μας αντάμωμα να έχουμε. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, που σημαίνει ότι από τώρα και μετά αρχίζουν οι άδειες. Για όλους ανεξαιρέτως. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις διακοπές, πόσοι θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές, πόσο θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές, αλλά αν μη τι άλλο θα ξεκουραστούμε. Με κάθε τρόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να είμαστε καλά. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο την παρέα σας και έχουμε πολλά πολλά να πούμε, πολλά πολλά να μεταδώσουμε, καινούργια τραγούδια, παλαιότερα κτλ. Αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ βόλτες στα αστέρια, θα σας πάω στο αστεροσκοπείο να ρίξουμε μια ματιά στον δικό μας γαλαξία. Η φωνή είναι του Γιώργου Καραδήμου, η σύνθεση, η στίχη, τα πάντα όλα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε. Τα λόγια και τη μουσική την έγραψε η Λιδία Σέρβου και είναι από το δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, ατμοσφαιρικό, το βλέπω και σαν τίτλους από κάποια σειρά. Έτσι, δεν προλογίζω κάτι, δεν ξέρω κάτι, απλά λέω ότι θα μπορούσε να είναι και έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο το ύφος, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, γιατί θα πρέπει να ξορκίσουμε αυτή τη ζέστη και να ενταχθούμε σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα. Ο Πάνος Μουζουράκης νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές για να κάνει αυτό το πράγμα και έρχεται «Αυτή είναι η ζωή», γιατί τι είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή.
1: Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περί χωρισμού?

Ένα τραγούδι που πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση, ο Πάνος Μουζουράκης και το «Αυτή είναι η ζωή». Και επειδή αυτή είναι η ζωή, λέω να πάμε σε έναν άλλο φωτεινό καλλιτέχνη, τον Λέωνο Βάθενς, ο οποίος κάθε καλλιτεχνικό του βήμα είναι και μία σκάλα παραπάνω. Και νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει ήδη αυτό.

Τώρα πια δεν νιώθω τίποτα και επειδή εμείς νιώθουμε ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break, θα κάνουμε και μία στάση προς Δήμητρα Γαλάνη. Εκεί θα ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, πάρα πολύ ωραίο πάλι, αλλά νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ με το Leon of Athens. Και τι ωραία θα ήταν να ακούσουμε κάποια στιγμή τη Δήμητρα Γαλάνη με το Leon of Athens. Η Δήμητρα είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει αυτό με το δικό της τρόπο. Τι λέτε κι εσείς?

ξέρεις πώς και γιατί. Οι παλάμες σιδρώνουν τα μάτια θολώνουν. Κρίση εποχής. Τι είναι αυτό που σε κάνει να τρέμεις μπροστά του? Όρμα κι εσύ. Δον Κιχώτης και Σάντσο του κόσμου το φάλτσο.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Αυτό ήταν ο Μάνολης Μητσιάς, ένα τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας έχει κερδίσει με το πρώτο κιόλας άκουσμα. Ένα υπέροχο τραγούδι από έναν καταπληκτικό ερμηνευτή, γιατί τι να λέμε τώρα για τον Μάνολη Μητσιά. Και έναν γιο, ο οποίος δεν είναι καλλιτέχνης, είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά είχε γράψει μια μελωδία κάποια στιγμή όταν ήταν 12 χρονών και περνώντας τα χρόνια, οριμάζοντας, κατάφερε και το έκανε τραγούδι. Και μάλιστα, τι μεγάλη τιμή, αυτό το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Δεύτερο ημιωράκι μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ταξιδέψουμε με το Θοδωρή Βουτσικάκη.

Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη με το Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα τραγούδι που μας μυρίζει λίγο Κρήτη και καλά κάνει και μας μυρίζει Κρήτη γιατί έχει αυτό το άρωμα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι κλασικό του Γιώργου Χατζηνάσιου, το οποίο όμως διασκεύασαν οι Ανκόρ. Τι είναι το τραγούδι, ποιο είναι το τραγούδι, είναι το Γιαρέμ Γιαρέμ που είχαμε ακούσει από την Άννα Μουσχούρη πριν αρκετά χρόνια.

Μέγας Διονύσης Σαββόπουλος, ο Καραγκιόζης του. Είναι τα τραγούδια του Διονύση που έχουν μείνει χραγμένα μέσα στην καρδιά μας, στο DNA μας, και κάθε φορά που τα ακούμε πιστεύω, και θέλω να ελπίζω και για όλους εμάς και για σας, ότι θέλουμε να τα ακούμε δυνατά. Γιατί έτσι δυνατά ήθελε να ακούμε τα τραγούδια του Διονύσης και έτσι δυνατά τα ακούμε. Λοιπόν, μετά τον Καραγκιόζη, και κάθε φορά παίζω έναν Διονύση Σαββόπουλο συγκινούμε, λέω να μεταδώσουμε έναν επιστήθιο φίλο του και πολύ πολύ αγαπημένο μου επίσης. Έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ένα από τα καινούργια τραγούδια από το Ανάμεσα.

Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε, το τραγούδι του Σωτήρη, όχι, το τραγούδι του Νίκου Πορτοκαλάγλου για την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα. Εμείς έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, δεν σας αφήνουμε έτσι, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, στάνταρ παίζει ένα τραγούδι και αυτό είναι το επόμενο. Τα λέμε πάλι σε λίγο. Ο Σταύρος Σιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου, ολοκένουργιο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τρίτη μοιωράκι για σήμερα, εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά, πείτε τα σε μένα. Πέστε σε μένα, η Πέννη Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ, τον Άλκη Κανίδη και την παρέα του δηλαδή, έκαναν την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εμείς είμαστε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και λέω τώρα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει πριν από πολύ λίγο καιρό, ο Γιώργος Καραδήμος, που είχαμε και τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε, με ντουέτο, με τη συμμετοχή, εγώ θα έλεγα καλύτερα, της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

ο Φίλιππος Πιάτσικας μετά τη φωτιά. Αυτό ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αν τύχει και βρεθείτε σε συναυλία των Pixlax φέτος το καλοκαίρι, θα κάνουν πάρα πολλές, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάρτε το μπλουζάκι Last Concert. Όχι ότι δεν θα το βρείτε του χρόνου, αλλά είναι εφιολόγημα καταπληκτικό και πρέπει πραγματικά να το υιοθετήσουμε. Γιατί εντάξει, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το ανέκδοτο με το Last Concert. Όμως όσο είναι υγιείς και όρθιοι, όπως λέει και ο Φίλιππος, πάντα θα τραγουδάνε για το κοινό που τους αποθεώνει και πραγματικά είναι πάρα πολύ αυτό το κοινό.

για αυτούς τους ανθρώπους τραγούδησε η κυρία Αλέκα Κανελίδου. Μα τι ωραίο τραγούδι πάντα, μου κάνει κάτι ωραίο όταν το μεταδίδουμε και νομίζω ότι και σε εσάς το ίδιο συνέστημα προκαλεί. Λοιπόν, τι λέτε να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που είναι διασκευή. Ένα τραγούδι διασκευή από τον Γιώργο Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, από την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου, γιατί αυτοί οι δύο μαζί μπορούν να κάνουν θαύματα. Εγώ θα κάνω ένα δίσκο ολόκληρο μαζί τους, εύχομαι ο Γιώργος να το ενστερνιστεί και να το κάνουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι ωραία να ακούς πάντα την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Όσες φορές και να παιχτεί, όσες φορές και να την ακούσουμε, όσες φορές και αν την έχουμε στο μυαλό μας, καλά κάνουμε και την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι all time classic τραγούδι. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και από τον Βαγγέλη Γερμανό στον Ορέστη Ντάντο και τον δίσκο Χέρια στον Θεό. Από αυτό το super album, κατά τη γνώμη μου, έτσι, θα έχουμε διαλέξει την Κατρακύλα. Την Κατρακύλα την ερμηνεύει η Νεφέλη Φασούλη. Ακούστε τι ωραία φωνή που έχει αυτό το κορίτσι.

Αν αυτό είναι αγάπη, αν αυτό είναι η αγάπη, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το παίζουμε πολύ συχνά. Η Νίνα Μαζάνη στη φωνή και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Για να προχωρήσουμε να δούμε, γιατί ένα Δημήτρη Κόψη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι λέτε?

Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, έτσι. Λοιπόν, ήταν στην παρέα σας ο Λουκάς Φωτόπουλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλοκαιράκι, εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου, θα έλεγα καλύτερα, γιατί δεν πρόκειται περί Σαββατοκύριακο. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν φτάνει το 29-30, τέτοιες ημερομηνίες, αρχίζουμε και νιώθουμε ακόμα περισσότερο καλοκαίρι. Λοιπόν, να είμαστε πολύ πολύ καλά, να περνάμε πάρα πολύ καλά και αν όχι απόψε, αύριο, ποιος ξέρει, μπορεί. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου κάνει reunion με τον Κώστα Λιβαδά και το τραγούδι έρχεται τώρα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν ηγέτες. Δεν υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οτιδήποτε ενθαρρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους είναι υποκριτικό, ρατσιστικό, βαθύτατα αντιδραστικό. Καταλαβαίνετε, συναγωνιστές, με τι έχουμε να παλέψουμε και πρέπει τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί δεν θα είμαστε για πάντα νέοι.
2: Γιατί θα είμαστε για πάντα γέροι.

Ζω εδώ κοντά σε ένα μέρος μακρινό, προσμένοντας την άνοιξη και το όμορφο καλοκαίρι με την παλήρια να με δεσμεύει. Εκεί απέραντι ωκεανοί, ο ήλιος και το φεγγάρι μπήκαν σε παραμύθια αιώνιας λήθης και η πουλιά, η ωραία μου κοιμωμένη, θεραπεύεται από τους αφρούς της γέννησής της. Εκεί ο άνεμος αχάει και τα δέντρα γίνονται σκαλοσιές, τα σώματα να αναστηλώσουν το χρόνο που τους μένει και που με δίαιτα συναισθηματική καταναλώνονται τα αιώνια και τα καθημερινά, ώστε να απέχουμε από τις σταυροφορίες του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ανεμίζεις λευκή σημαία από το τηλέφωνο και με επαναφέρεις στις ανασκαφές του ερωτά μου, μάθε να ακούς όπως δεν ακούς τον εαυτό σου. Να μην μείνουν τα αστέρια για τα πουλιά. Να μην μείνουν τα αστέρια για τα πουλιά, λέω, ο μόνος ακ

κάνω. Δοκίμασε με σ' αγαπώ και πες μου ήταν να κάνω. Διάλεξε ένα από τα δυο.

που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυγή του από πληρώνοντα καλά να βλέπω το κορμί του.

και φυλαχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παλάτι ετούτο. Κι νου και πάση στου ζημιό κι δέκα αρματωμένοι, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε του βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασίτζα φιβολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουραμπουτά σπατιά, κι νύχτα γίνει μέρα.

Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας. Τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους

0: 104,4.
1: Ο βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver. 1, 2, 3.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Συλλαφίζω πάντα με το βλέμμα. Ακούω από μακριά τις μυρωδιές.

0: γέλα, γέλα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: εδώ πέρασε. Κι αφού σε έφτασε βρελάκι μου σε τέρμα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: περιοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες.

0: Πορτάρα στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
8: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Θα χρειαστεί να περάσουμε σίγουρα πάρα πολλές ημέρες για να ξεπεράσουμε όλοι αυτό το σοκ, αυτή τη στεναχώρια που βιώνουμε από τις καταστροφικές φωτιές που είχαμε νότια του Ρεθύμνου και νότια του νομού Λαστείου. Το ότι έφυγαν δύο πυροσβέστες στη φωτιά που ταλαιπώρησε το νότιο κομμάτι του Ρεθύμνου είναι σίγουρα από εκείνα τα σημεία που το φετινό καλοκαίρι θα μείνουν για πάντα χαραγμένα με μελανά γράμματα στις ψυχές όλων μας. Δύο άνθρωποι νεκροί από την φωτιά. Δύο επαγγελματίες πυροσβέστες, ένας μόνιμος και ένας που δούλευε τώρα για το καλοκαίρι. Και πόσο πραγματικά πόνο έχει προσδώσει όλη αυτή η εικόνα. 45.000 στρέμματα σε δύο ημέρες έγιναν στάχτη στο Ρέθυμνο. Το Πρέβελι κάηκε ξανά, σχεδόν όλο το δάσος του Πρέβελι. Στάχτη σπίτια και περιουσίες. Εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Κάτι παρόμοιο σχεδόν και στα δικά μας τα μέρη και στον Ανθερνόλακο. Είχαμε σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο για κακή συντήρηση του δικτύου. Η σύλληψη έγινε το βράδυ χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 29 του μήνα προχθές στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, τα πρώτα βρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η αγωγή με στάσεις οι οποίοι ήταν ανεκατεστημένοι σε δύο ξύλινους στήλους κοντά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου παρουσίασαν έντονη ταλάντωση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η κίνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε πυνθήρες οι οποίοι αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τα λέγαμε με τον Δουδάκη χθες ότι αυτά τα δίκτυα πραγματικά είναι επιβεβαιωμένα και θέλουν οπωσδήποτε συντήρηση για μη τι άλλο αντικατάσταση. Μέχρι πότε θα κυγόμαστε εξαιτίας αυτής της κακής συντήρησης, της κακής εικόνας των δικτύων και της επιδότησης που έχει αυτή η έρμη χώρα. Και είναι επίσης μία από τις ημέρες εκείνες που δύσκολες καλημέρα. Αλλά είναι και Παρασκευή, οπότε θα επιχειρήσουμε να την πούμε την καλημέρα, ελπίζοντας να είναι πραγματικά καλή σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλώς ορίσατε και σήμερα μαζί για δύο ώρες ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, σαν μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή του ειδικού περιεχομένου στο ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου. Μακροβιότεροι στο ραδιόφωνο της Ανατολικής Κρήτης το 8 με 10. 25 χρόνια κάθε μέρα λέμε καλημέρα μαζί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα του μήνα Ιούλιο. Αποχαιρετούμε τον πιο ζεστό μήνα του καλοκαιριού και από αύριο υποδεχόμαστε το μήνα Αύγουστο. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά από τους 104,4 σε μικρότερο μέρος εμβέλειας του σταθμού, γιατί το κεντρικός πομπός είναι ακόμα εκτός δικτύου. Δεν έγινε εφικτό εχθές με την ένταση των ανέμων και την επικινδυνότητα σε καταστάσεις εκεί να επανέλθει το ρεύμα, γιατί και ο ΔΔΕ δεν έδινε σταθερό ρεύμα. Οπότε επιλέξαμε να μην μπουν τα μηχανήματα σε λειτουργία, μην έχουμε πάρει σκαμπανεβάσματα τάσεις και νέες πληγές σε αυτά. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Λουδάκης για το τι ακριβώς μελιγενέστε και πότε θα επανέλθει το σήμα. Το υπόλοιπο κομμάτι του νομού Λαστείου επήγε από τους 104,4. Προς το παρόν μας ακούτε παντού μέσα από το www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας, μαζί και στο Instagram Θάνος Κορομπίλιας Journalism και στο TikTok Θάνος Κορομπίλιας Journalism επίσης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 31. Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέα στη μέρα δοξία μας. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στην Ευδόκιμη, στον Ιωσήφ, στο Σύφη, στην Ιωσήφίνα, Ζωσεφίνα, Τζέσικα, Φρεντερίκη και Φρεντερίκο που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος είναι 27 μετά από τις 6, θα δεις 35 μετά από τις 8. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον αέρα μέχρι και τις 10, ζωντανά από τις 104,4. Ο καιρός για την Κρήτη παραμένει έτσι με δυνατούς ανέμους. Πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία, 28 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο. Οι βοριάδες δεν έχουν το δράγυρο να ανέβει. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας προς το παρόν, στα βόρεια και ορεινά τμήματα ο υδράργυρος έχει μανθεί από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας και ήπιες πιο ήπιες συνθήκες, ενώ νότια του νησιού ο καιρός θα είναι στα θερμότερος, με θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τον Άγιο Νικόλαο τώρα, καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, η θερμοκρασία πρώτες πρωινές ώρες από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι 28 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι παραμένουν 6 μποφόρ δυτικών διευθύνσεων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ρυπές ανέμου κοντά στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Μεγάλη προσοχή και σήμερα στο πρωτοκαλί ολόκληρη Κρήτη για την κινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς, οπότε προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Καμία κίνηση που δημιουργεί σπινθήρα, όχι τσιγάρα από το αυτοκίνητο εκεί έξω, όχι τσιγάρο ενώ οδηγούμε μοτοσυκλέτα, όχι εργασίες που δημιουργούν σπινθήρα στην Ύπεθρο. Μεγάλη προσοχή και στην παραμικρή υποψία, τηλέφωνο στο 199, μήπως προλάβουμε τα χειρότερα. Η προσοχή είναι ήδη σε κατάσταση διτάχτου ανάγκης καθημερινά, οπότε καλό θα είναι να συμβάλλουμε κι εμείς, να συνεισφέρουμε κι εμείς όσο μπορούμε στο να μην κουραστούν επιπλέον αυτοί οι άνθρωποι που εδώ και 3 μέρες πραγματικά παλεύουν με τις φλόγες και με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη. Να έχουμε το νου μας, να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε και πάνω απ' όλα να προσφέρουμε με την υπευθυνότητά μας την καλή διαχείριση του χώρου στον οποίο ζούμε. Μεγάλη προσοχή, όλη η Κρήτη μας το πρωτοκαλεί. Παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Ευτυχώς τα καλύτερα έρχονται από το Μιλουνάκι. Σούπερ τριήμερο, έντελες χαρτί υγείας, 10 ρολά, 4 φύλλο, τεμάχιο, 2,99 μόνο στο Μιλουνάκι. Νες καφέ, κλάσικ, 200 γραμμάριο, τεμάχιο, 5,59 μόνο στο Μιλουνάκι. Φιλέτο κοτόπουλο κατεψυγμένο το κιλό, 5,99 μόνο στο Μιλουνάκι. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα πολλά που καθημερινά ο Μιλουνάκης έχει σε χαμηλότερες τιμές και προσφορές. Γι' αυτό λοιπόν παίρνε καθημερινά από το Μιλουνάκι και πάντα κερδισμένος, κερδισμένη θα είσαι. Κάθε μέρα πάμε λαϊκή στο Μιλουνάκι, κάθε μέρα τα κουβέντα και τα σταριστά στο Μιλουνάκι, κάθε μέρα όλα όσα χρειαζόμαστε στο Μιλουνάκι. Φρέσκα. Με προσφορές που είναι πραγματικά αυτές που μας έχουν τη διάθεση. Στο Μιλουνάκι έχει ανοίξει μια θέση εργαζόμενης στη γραμματεία και στην υποστήριξη. Αν σε ενδιαφέρει να εργαστεί σε μια εργασία μόνο με χειμώνα καλοκαίρι, τότε μια θέση στη γραμματεία, εσένα την κυρία που μας ακούει, σε περιμένει. Ενώ ο Μιλουνάκης ακόμα αναζητάει έναν οδηγό για να τον βοηθήσει στις παραγγελίες εκεί έξω, σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Γιατί και οι ιδιώτες εστίασης από το Μιλουνάκι ψωνίζουν, γι' αυτό και οι νοστιμιές τους είναι τόσο πολύ προχωρημένες. Επειδή πάρα πολύ απλά τα πρώτα υλικά είναι από τον Μιλουνάκι. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αέρα.

Πέρα από το νου μας εκεί έξω στον υπεθρολόγο των ανέμων, τα οποία και σήμερα φτάνουν τα 7, 8 και τοπικά 9 αποφόρ σε κάποιες αρχές στην Κρήτη, καλό θα είναι να έχουμε το νου μας και σε όσους κολυμπούν εκεί έξω. Δεν ανοιγόμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ έως καθόλου. Μένουμε στα ριχά, γιατί οι άνεμοι, ειδικά στις παραλίες που το πέλαγος είναι ανοιχτό, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν και με ποιο τρόπο εκδηλώνονται και πώς αλλάζουν να πάω στο αριξιμείο. Οπότε καλό θα είναι και στο κομμάτι αυτό να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βέβαια σε όλα αυτά συμβάλλει κατά πολύ προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας και η καθεμία από εμάς, για να μην έχουμε χειρότερα, παιδιά. Ας μην έχει άλλα στραβά και άλλες μαύρες σελίδες του καλοκαίρι του 26 που διανύουμε. Μεγάλη προσοχή από όλες και από όλους. Εντύπωση κάνει ένα βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας, το έχουμε ανεβάσει στο stony.gr με τον στήλο εκεί στο Ρέθυμνο που κρέμεται από τα καλώδια χωρίς να υπάρχει στήλο σε ένα κομμάτι του δικτύου μεθοδότησης. Έχει καεί όλος ο στήλος και έχει μείνει το τάφ στην κορυφή του στήλου να κρέμεται στα καλώδια. Ένα βίντεο πραγματικά το οποίο αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο του σιβοδρότητα της φωτιάς και του αέρα. Ειδικά εκεί στο νότο που κάηκαν τα πάντα του Ρεθυμνού, είναι πληγές ίσως και ανεπανόρθωτες. Ασύλληπτη καταστροφή. Όλος ο νότος είναι μαύρος.

Εμείς είμαστε εδώ, η Λοκομόντο πέρασαν με βόδο και από τον Άγιο Νικόλαο φέτος. Ακόμα θυμόμαστε εκείνη την πολύ ωραία συναυλία που έγινε από τους γονείς του Μοσχουσόλιου του Νόμου Λαστείου. Τώρα για το Καμήλιο Πάρε το οποίο μας τραγουδούν. Εντάξει, ο καθένας το χειρίζεται όπως νομίζει στο μυαλό του και στις ψυχές και καρδιά του. Αλλά το θέμα είναι το τώρα του καθενός από εμάς. Κορασιγρόπλος του Άγιο Νικόλαο σήμερα, αυτή θα είναι η κίνηση. Καλώς ορίσατε, καλό να περάσετε. Μεγάλη μεγάλη ευθύνη όλων μας, ένα εγκάρδιο χαμόγελο και ένα καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, παραμείνουμε μέχρι και τις 10. Στους 104,4 με μειωμένο το υπήγειο σήμα μας λόγω ηλεκτροδότησης στο κεντρικό μας πομπό. Δεν είχε ακόμα αποκατασταθεί για λόγους ασφάλειας το όλο αυτό το σύστημα. Θα μας τα πει σε λιγάκι ο Γιώργος Λουδάκης τι και πώς, που βρέθηκε εκεί πάνω χθες και βίωσε την ένταση των ανέμων και όλη εκείνη τη δυσκολία στο να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 24 μετά από τις 8 πρώτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. 2-8-41-0-25-4-25. Περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια. Το Viber της εκπομπής και το WhatsApp στη διάθεσή σας 6-9-44-460-295 για να καταγράψετε με το κινητό σας ό,τι συμβαίνει εκεί έξω και να μας στείλετε. Θα μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες σε εμάς. Viber και WhatsApp 6-9-44-460-295. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το email μας πάμε rfm, παπάκι,

Ένα σπουδαίο έργο υπογράφηκε εχθές για την Ανατολική Κρήτη στο δικό προϋπολογισμό 87.898.000 ευρώ. Είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, και είναι για το έργο Λιβοδεξαμενή, Χωφαλαγιών, Νομού Λαστείου και σημαντικά έργα Φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας, Νομού Λαστείου και βασικά έργα αξιοποίηση αρδευτικού νερού. Συνολικού προϋπολογισμού 87.800.000 ευρώ. Τεράστιο έργο. Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Διατροφίμων Μαργαρίτη Γενιά, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικό Νίκο Βαθανάση, Δημόξιο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη και Εστίας Γιώργος Δρεπάκη. Καθίστηκε και τον εκπρόσωπο του Ξενοδόχου Εταιρείας ΓΕΧ Τέρνα, παρουσία του πρώτου Πρόεδρου της Βουλής Βουλευτού Λαστείου Γιάννη Πακιωτάκη, Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου. Παρόν και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης για να πίνει σχέση Δίας κύριος Κύριλλος. Σπουδαίο έργο, μεγάλο έργο, εξαιρετικό έργο, ένα έργο το οποίο είναι έργο πνοής και ζωής για τον τόπο, γιατί σίγουρα έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού είναι υπερπολίτημα στην Ανατολική Κρήτη, η οποία βίωσε την προηγούμενη χρονιά ιδιαίτερα άσχημες καταστάσεις λόγω έλλειψης νερού και ανομβρίας. Και σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είμαστε, κάθε μέρα είναι μια καινούργια ημέρα και κάθε μέρα λέμε μια καλή μέρα με δύο συλλαβές εδώ στο Μεραμπέλο. Δηλαδή, Μήλο, πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης και Στέλλα Γινικολάου. Μήλο. Και έτσι λέμε καλημέρα γιατί την εννοούμε με όλη τη σημασία της λέξης Μήλο. Ψωμάκι τραγανό, τραγανό, φρέσκο, φρέσκο και μυρωδάτουλο, αυταριστό. Έχει βγει λίγη ώρα πριν από τους φούρνους το Μήλο. Πίτες καθημερινά, δεκατιανό, πρωινό. Και ό,τι χρειαζόμαστε για να φτιάξει η διάθεσή μας. Μήλο. Πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, Στέλλα Γινικολάου. Πραγματικά το Μήλο, ή μάλλον τα Μήλο είναι εδώ για να πιστοποιήσουν ότι η καλή μέρα ξεκινάει από το μάχη και από τα Μήλο ασφαλώς. Έχουμε για τα παγωτά, για τα γλυκά, για τις τούρτες, για το γλυκό στη χαρά μας. Πραγματικά μόνο Μήλο. Πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, Στέλλα Γινικολάου. Και με το Μήλο κάθε μέρα γίνεται πραγματικά μόνο καλή. Είμαστε εδώ, παραμείνουμε ζωντανά μέχρι και τις 10. Στις διαφημίσεις των 8 και 30 μας οδηγεί η Αλέκα Κανελίδου.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
8: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Λένα Ζευγαρά Live.
12: Με καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
11: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
12: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
11: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 31, είναι η τελευταία ημέρα του μήνα Ιούλη και εμείς στον αέρα μέχρι και τις 10 για μια φορά ακόμα. Το επίγειο σήμα μας έχει ένα θεματάκι από το κεντρικό μας πομπό, οπότε παίζουμε μόνο από το μικρό πομπό στη βροχή της Νεάπολης και βέβαια μέσω διαδικτύου www.104fm.gr. Είμαστε ακόμα μαζί μέσα από τις ρυθμιστικές πλατφόρμες live24 και iradio.gr. Μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, κάτι που γίνεται και μέσα στο Instagram αλλά και το TikTok. Οπότε υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και σχολιασμού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Δεύτερο ημίωρο, μαζί μας είναι ο Μανώλης Τζόρτζος, ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος φροντίζει για την κάθε χρήση και την κάθε απορία που έχετε, ώστε να σας εξασφαλίσει με κάποιο ανταλλακτικό, με κάποιο μηχάνημα, με κάποια εργαλεία. Μανώλης Τζόρτζης, σε ό,τι αφορά το σέρβις, το συζητάμε. Έχει μια ομάδα που κάνει σέρβις, όπου το ψιλοχαλασμένο μηχάνημα το κάνει σαν καινούριο. Τσικούτας, τσικούτας. Καλοκαιρινό ωράριο 7 με 4. Οπότε φροντίστε μέχρι 4 ώρα να έχετε περάσει από τον Τζόρτζι, πηγαίνει ως 32 για να παραλάβετε τα πράγματα τα οποία χρειάζεστε. Από μια μοναδική ταινία μέχρι μια συσκευή που σας δροσίζει. Από μια πένσα μέχρι και ένα θαυμακοπτικό. Τα έχει όλα ο Τζόρτζης. Μηχανήματα εργαλεία σέρβις. Μανώλη Τζόρτζης. Πηγαίνει 32, περιοχή Χτέλα Γενικολάου. 2-8-41-0-26-600. Μανώλη Τζόρτζης και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Όλα μα όλα. 13 μετά από τις 8. Πάμε σιγά σιγά να προσκαλέσουμε στον αέρα τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, που σήμερα δεν θα πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια.

0: Εμείς πάμε μακριά, εδώ είμαστε και παραμένουμε μέχρι και τις 10 ζωντανά από τους 104,4 και πρέπει τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, ταλαιπωρημένο, αδεμοδαρμένο. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ακούω και τη φωνή πίσω στο τραγούδι που έπαιζε τουλάχιστον του Παπαδόπουλου.
0: Όντως, όντως. Ακούγεται ο Παπαδόπουλος, τουλάχιστον λέει τα δικά του, όπως πάντα. Πειραχτήρι, μια ζωή πειραχτήρι.
1: Εντάξει, έχει γράψει μερικά ωραία κομματάκια.
0: Μερικά.
1: Εντάξει.
0: Και όχι κομματάκια, κομματάρες έχει γράψει ο Λάχιστον Ψιλάνεβερ. Κομματάρες. Λοιπόν, τουτού, τι παίζει τώρα εκεί έξω, τι συμβαίνει με τους πομπούς και με τα ρεύματα και με όλα αυτά
1: τα. Τι συμβαίνει με τους πομπούς με τα ρεύματα. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο μας έχει κάνει και υποφέρουμε εδώ και χρόνια. Ας πούμε, λέει και Καπίστρια Ιεράπετρας. Και βέβαια το Καπίστρι δεν φταίει σε τίποτα. Ένα ωραίο, ωραίο βουνό 660 μέτρα, ας πούμε, που από τη μια βλέπεις την Ιεράπετρα και από την άλλη τον Νικόλο. Όπου εδώ και χρόνια, παρά τα θέματα που υπάρχουν και παρά τα όσα έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει κατά καιρούς με τους διευθυντές που πέρασαν του ΔΔΕ από εδώ, τα ίδια και τα ίδια, ο άνεμος, όπως έχουμε γεμίσει απλώστερες στον τόπο, κόβει καλώδια, κατεβάζει πράγματα κάτω, σπιδηρίζει, κόβει διαλύει, με αποτέλεσμα να βυθίσει συνεχώς ρεύματος, απώλεια ουδετέρου βασικού, αυτό που σημαίνει ζημιές. Γι' αυτό και χθες το πρωί με τα 1000 βάσανα, γιατί κόντουσα να με πάρει και εμένα ο αέρας παρά τα 100 μου κιλά, πήγα και απομόνωσα την όλη εγκατάσταση. Ας μην παίζει τώρα μέχρι, δεν ξέρω, σήμερα, μέχρι αύριο, διότι σήμερα θα στέλνουν τον κάποιο εργολάβο τεχνικό, μάλλον ιδιώτη απ' έξω που συνεργάζεται ο ΔΔΕ, να αποκαταστήσει ό,τι μπορεί να αποκαταστήσει. Και παρά τις φωνές μας θα φωνάξουμε άλλη μια φορά στην καινούργια διευθύντρια εδώ της περιοχής, κυρία Αγγελή. Μπας και γίνουν κάποια πράγματα που τους έχουμε πει. Και το θέμα τα έχουμε συμφωνήσει κιόλας.
0: Α, είναι συμφωνημένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει από τη μεριά τους. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η λεπορία να συνεχίζεται και όλη αυτή η ιστορία να επαναλαμβάνεται συχνά.
1: Χρόνια τώρα. Και μιλάμε πολλά, είναι και πολλά τα έξοδα. Είναι χιλιάδες ευρώ οι ζημιές πλέον. Λέει. Από ένα σημείο και πέρα δεν αντέχεται.
0: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει όσο το πιο εμφανές γίνεται και όσο πιο έντονο σαν διαμαρτυρία, γιατί είναι κρίμα αυτή η ταλαιπωρία να την επομιζόμαστε διαρκώς χωρίς να υπάρχει μια λογική εξέλιξη και μια λογική έτσι δικαιολογία ή κάτι να γίνει τέλος πάντων.
1: Πάνω το φυσικό, η φυσική συμπεριφορά του τόπου, ότι τα 8 μποφόρα και μπορεί να είναι και 10.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: χθες okay.
1: Το πρωί ήμουν τέτοια ώρα για να καταλάβεις. Ξέρεις και το ύψος και το βάρος μου, δεν μπορείς να σταθώ όρθιος. Ναι, εσύ, εσένα θα σε έπαιρνα να σε βρούμε σε κανένα θερμοκήπιο από κάτω.
0: Α, δηλαδή, εμένα με λες πιο δυνατούλα από σένα,
1: ναι.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Το παίρνω ως φιλοφρόνηση αυτό. Το παίρνω ως φιλοφρόνηση και ως καλή κουβέντα από τη μεριά σου για εμένα. Οπότε, αύριο μπορεί και να επανέλθει το ρεύμα εκεί και άρα και ο κεντρικός πομπός να καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν στην μετάδοση.
1: Ναι, και δεν είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή και ο ηχό από την Ιεράπετρα δεν παίζει από εκεί που έχει εκεί και η εκκλησία στο 90 ακόμα κάτι, 2-3-4 πράγματα δεν παίζουν.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: δηλαδή και εμείς και συνάδελφοι που βρίσκονται στους
0: είναι τόσο πολύ άχαρο και άκαρδο να κρέμεται η επιβίωσή σου από την ανεπάρκεια ορισμένων άλλων και είναι εκνευριστικό, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι έχουν γίνει επισημάνσεις και ότι έχουν συμφωνηθεί να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία από τη μεριά του ΔΔΕ δεν έχουν ολοκληρωθεί.
1: Τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Δηλαδή και με τον προηγούμενο διευθυντή, τον Γύρο Καταρτζή, ο οποίος είναι πλέον έγινε ο διευθυντής Κρήτης του ΔΔΕ, είναι στο Ηράκλειο. Είχαμε ανέβει 2-3 φορές απάνω μαζί, τα είπαμε, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, θα γίνει τούτο, θα γίνει τ' άλλο, δεν έγινε τίποτα απολύτως μέχρι τότε. Και μάλιστα ένας από τους που είχαμε γνωριστεί με τα χρόνια, ο Νίκος Αγγελάκης, που ήταν για χρόνια εργοδηγός στην Ιεράπετρα, μου λέει θα φύγω, θα βγω στη σύνταξη και δεν θα γίνει τίποτα και μέχρι στιγμής είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έχει βγει σύνταξη, αλλά σίγουρα είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Κατά τα λοιπά, καήκαμε χθες, ο Νότος θυσιάστηκαν και δύο πυροσβέστες. Άσχημη ημέρα για την οικογένεια της Ρωσικής και όχι μόνο η χθεσινή. Και σίγουρα συνειδητοποιούμε ότι όταν η φύση βάλει μπροστά της κάτι δύσκολα, μπορεί ο άνθρωπος να τη φερνάρει.
1: Ναι, και μάλιστα η φωτιά κάτω στον Αθερνόλακο ουσιαστικά έσβησε, αλλά που έσβησε μέσα στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα, ναι. Έγκλειψε εγκαταστάσεις του Αθερνόλακου πάντως. Εκεί μια στιγμή μπήκε από μέσα.
1: Παραλίγο. Επίσης είχαμε ένα θέμα. Εκεί πρέπει να ξεκίνησε από κάποιον μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού, δηλαδή από κάπου απ' έξω. Κάτι πληθύρισε και άρπαξε ο τόπος.
0: Πάντως,
1: και...
0: στο Ρέθυμνο ήδη έχει συλληφθεί ένας εργολάβος εργαζόμενος στην εργάτη του ΔΔΕ, γιατί οφείλεται στη δική του ανευθυνότητα η κακή συντήρηση των δικτύων και των καλωδίων που κρεμότανε και μεταξύ τους ήρθαν σε επαφή και δημιούργησαν σπινθήρα και πήρε μπροστά η φωτιά στο νότο στην Ιεράπτα. Έχει συλληφθεί ο κύριος αυτός.
1: Εκεί ο αέρας μου λέγανε χθες από το ΔΔΕ.
0: 300 χιλιόμετρα.
1: Στο, ειδικά νοτιοανατολικά, εκεί κοντά στο Αθερενόλακο, κάποια στιγμή ήταν οι πυροσβέστες και οι του ΔΔΕ και έκοψε στήλους που ψάχνανε εναγωνίως να βγάλουν έξω, να κόψουν το ρεύμα από όπου μπορούσαν, από πιο κοντά, για να μην αρπάξει ο τόπος από αυτά. Δηλαδή ο αέρας έκοψε στήλους.
0: Μα είδα πυροσβεστικά οχήματα που κάηκαν στον Αθερενόλακο. Δηλαδή πήραν φωτιά τα οχήματα των πυροσβεστών
1: και κάηκαν. Ναι, και κάποιοι πυροσβέστες πυροσβέστηκαν, νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν πυροσβέστες.
0: Δύο ή τρία άτομα, ναι, πυροσβέστες πήγαν στο νοσοκομείο Ιεράπτας και Εστίας. Ο ένας πήρε τις πρώτες βοήθειες, ο άλλος έμεινε μία βραδιά, νομίζω, μέσα, γιατί είχε πιο ισχυρά εγκάφματα.
1: Κοιτάξτε, μετά από 40 χρόνια στις φωτιές συνεχίζουν να επιμένω ότι ο άνεμος δεν βάζει τις φωτιές.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τις μετακινεί, τις ενισχύει κλπ. Αλλά οι φωτιές είναι ή ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινη μακακία.
0: Ναι. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Και σίγουρα αν υπάρχει και στις υποδομές και αν υπάρχει και σε όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις για να προληφθεί άμεσα το κακό, και είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, ενώ την έχουμε πάθει τόσες πολλές φορές, να μην ενισχύονται με μέσα αυτές οι υπηρεσίες. Δηλαδή είναι, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Ναι, χρειάζεται έγκαιρη προειδοποίηση. Δηλαδή, νομίζω, θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, σε κάποιες περιπτώσεις, πηγαίνοντας εκτός Αγίου Νικολάου σε σημεία που υπάρχουν πευκοβελόνες και όλα αυτά, τσιγαράκι έξω από το αυτοκίνητο. Κατέβηκα με ένα μπουκαλάκι νερό, το έζησα τέλος.
0: Ποιος το πέταξε το τσιγαράκι από το αυτοκίνητο?
1: Το πέταξε, δεν πρόλαβα εδώ τον αριθμό.
0: Εκεί είναι που πρέπει να γίνουμε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Δεν είναι δυνατόν.
1: Και όμως, και υπάρχουν και σε κάποια σημεία, ας πούμε, το κομμάτι. Δεν ξέρω, θα το μεταφέρω μόλις τους με το τηλέφωνο, θα το μεταφέρω στην περιφέρεια, γιατί αυτό είναι βασικό σε εκείνο το σημείο. Το κομμάτι που ανεβαίνεις από την Πρίνα προς τους Μεσελέρους με τα Πεύκα, έχει τώρα, χθες που κατέβαινα κάτω, έχει τουλάχιστον ένα φορτηγό γεμάτο πευκοβελόνες. Για να μην πω παραπάνω. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Ένα τσιγαράκι θέλει, πεταμένος από το αυτοκίνητο.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί γινόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές και χάνονται ανθρώπινες ζωές από την βλακεία και την ανεπάρκεια αρκετών. Κρίμα.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς. Να πούμε χαρά σε Ευαγγέλια για Ιερά Πατρακιστία, χθες περιγράφεις την...
0: Τεράστιο έργο, ρε φίλε, να πούμε.
1: Δύο είναι τα έργα.
0: Ναι, μαζί.
1: Και το πράγμα του Ιωάννη στην Ιερά Πατρα. Ναι, δηλαδή κάτσε τώρα, βέβαια, ξέρεις, να τα δούμε να γίνονται.
0: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις, αλλά αφού είναι ΣΔΙΤ, δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι ο ιδιωτικό θα το τρέξει το έργο για να γίνει. Οπότε, μάλλον μπορεί και να ολοκληρωθεί.
1: Γιατί αυτά δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο.
0: Όχι.
1: Ξεκινάμε ότι είναι χρόνο με εκλογές και το αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, γιατί αυτό το κράτος δεν έχει συνέχεια. Ποτέ δεν έχει.
0: Σίγουρα. Σίγουρα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Έχουμε και τα έργα στο ΒΑΚ, νέες διακοπές στην κυκλοφορία, ανατινάξεις κτλ. Θα ήταν έτοιμο το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος μέχρι τέλος Ιουλίου. Σήμερα έχουμε τέλος Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Από εβδομάδα που θα είναι Αύγουστος θα πάμε τσουλί το δρόμο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Έτσι δεν είχαν πει ότι τέλος Ιουλίου θα είναι έτοιμο.
1: Ο Ιούλιος έχει ακόμα 12 ώρες. Πώς κάνεις
0: έτσι? Ναι. Και αυτό υπολογίζω σε αυτό το έργο, ότι σε 12 ώρες είναι έτοιμο. Οπότε από Δευτέρα που θα κινούμαστε, από αύριο μάλλον, τη Δευτέρα, από αύριο 1ο Αυγούστου, θα κινούμαστε σε νέο κομμάτι εθνικό δίκτυο Νεάπολη Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, σε 5 λεπτά Νεάπολη.
0: Ναι.
1: Και μετά ξύπνησε σχέση και εγώ.
0: Ναι, δεν θα πιστεύσω όμως μετά, γιατί θα έχεις πάει μόνο μία φορά Νεάπολη και θα μείνεις για πάντα.
1: Ναι.
0: Το κάνεις 5 λεπτά. Αύριο είναι αυτή η κινητοποίηση έξω από την τροχέα του Αγίου Νικολάου, με τους πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αστυνόμευση και για την βεβαίωση προστίμων σε εργαζόμενους κτλ.
1: Και έχουμε και μια πληροφορία τις τελευταίες μέρες ότι μέχρι τώρα προϊστάμενος της τροχέας Πέτρος Ζερβάκης μετακινείται στην ασφάλεια.
0: Ναι, φεύγει από την τροχέα ο κύριος Ζερβάκης. Πάει ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Αγίου Νικολάου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα δάνεια έπαιξε ο Ζερβάκης σε την θέση του αυτή. Οπότε μετακινείται σιγά σιγά σε μια άλλη υπηρεσία. Να δούμε τώρα τα επίσημα. Νομίζω ότι του θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά όπως όλα δείχνουν, ο κύριος Ζερβάκης, ο Πέτρος, ο αστυνόμος Α, έως τώρα διοικητής στην τροχιά του Αγίου Νικολάου, αποχαιρετά το συγκεκριμένο σώμα.
1: Δεν αποχαιρετά κανένα το σώμα αστυνομικό.
0: Την τροχία εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, αστυνομικό παραμένει, μετακινείται στην ασφάλεια, είναι κάτι άλλο πλέον. Η ασφάλεια είναι, ξέρεις, άλλο η τροχία και άλλο η ασφάλεια.
0: Ναι,
1: τα λογικές,
0: ναι, ναι.
1: Σαν αντιμετώπιση.
0: Καμία σχέση. Εντελώς.
1: Α, και με τη βαβούρα, με το μπλα μας όλη το σέρα, ξέχασα να σε πηγαίνω. Μιλάγαμε για ρεύματα και διακοπές. Χθες το βράδυ, εκεί στα καλά καθούμενα, καταλήγω να σχολάσει το γλέντι στα λακόνια του ΑΟΑΝ, γιατί κόπηκε το ρεύμα για κάποια ώρα.
0: Στα λακόνια το γλέντι του ΑΟΑΝ, το μπάσκετ είχε γλέντι προχθές, όχι χθες.
1: Όχι, χθες το βράδυ από εκεί. Κάποια, κάτι είχε ένα γλέντι, δεν κατάλαβα. Δεν μας ενημερώνουν και μας πήραν τηλέφωνο από εκεί, λέει, πώς ξέρεις, γιατί δεν έχουμε ρεύμα στα λακόνια.
0: Όπα.
1: Τελικά ήρθε μετά από κάποια ώρα. Και κάπως και στην Κρυφτά και προς την Πλάκα προσελούνται κάτι και γίνει.
0: Α, οκ, μια χαρά. Εντάξει.
1: Αφού επανέλθει και όλα... Όπως λέμε, να σχολάσει ο Γλέντι, παραλίγο να σχολάσει το Γλέντι.
0: Το Γλέντι, παραλίγο. Και χωρίς να φύγει νύφιο ο γαμπρός. Απλά ήταν καμώματα της ενέργειας της περιοχής, στην περιοχή. Μάλιστα, οκ. Καλώς. Εντάξει, τώρα τι θα κάνεις το Σαββατοκυριακό, με τι θα ασχοληθείς?
1: Αύριο, από ό,τι φαίνεται, αν σήμερα φτιάξουν ό,τι είναι να φτιάξουν, θα πάρω τα βουνά για να δούμε, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Και κάποιες επισκευές θα βγουν υλικά πάλι από τους πίνακες, θα βγουν υλικά καμένα και θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τέτοια πράγματα, για να επανέλθει η εκπομπή. Εφόσον το τελειώσουν σήμερα, δηλαδή, άμα δεν το τελειώσουν, προτιμώ Χριστόλυγκη να δεν...
0: Έχω
1: απειβδίσει τόσα χρόνια πάνω, με...
0: Πάνω από λέει ασφάλεια όλων.
1: Ναι, και η ασφάλεια και τα μηχανήματα να μας πάρουν.
0: Βέβαια. Γιατί μια ζημιά φέρνει την άλλη και η άλλη που έρχεται είναι διπλάσια σε αξία και σε κόστος από την προηγούμενη. Οκ. Εντάξει, τουτού, άντε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, καλή ξεκούραση, καλές βουτιές, καλή φροντίδα στη φάρμα σου και με το καλό να περάσεις στην περίοδο της παραγωγής, μπας και φάμε κανένα αγκουράκι.
1: Δεν μας πάνε οι αγκουριές, δεν μας πάνε καλά φέτος, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν πάνε, γιατί ρε φίλε έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι συμβαίνει, φέτος. Δεν είναι αγκουροχρονιά φέτος.
1: Όχι, δεν έχει αγκουροχρονιά, δεν μας πάει στο συγκεκριμένο σημείο, δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε φτιάξει σωστά το παγοπότη στο αυλάκι.
0: Μάλλον θέλει άλλη φροντίδα. Για συντονίσου λιγάκι εκεί πέρα. Για συντονίσου και μάθει πιο πολλά πράγματα. Άντε, καλό προσωπικό του. Bye bye.
1: Γεια.

δύο λεπτά πριν από τις 9 πρωινό Παρασκευής 31 του μήνα Ιούλιο, τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του χρόνου. Και αν ακόμα εξακολουθείτε να έχετε θέμα με το προσωπικό, το άγχος σταματάει τώρα. Γιατί στον Άγιο Νικόλαο έχουμε την Universal HR Service, την εταιρεία εκείνη η οποία αναλαμβάνει το φάκελο για να μεταφέρει μετακτητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό και από τρίτες χώρες στη δική της εργασία. Είτε αυτό είναι ξενοδοχεία, είτε αυτό είναι εστίαση, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι πρωτογενής τομέας. Οι εργαζόμενες έρχονται την περίοδο που εσείς το επιθυμείτε και πιάνουν αμέσως δουλειά. Φτάνει μόνο να είμαστε μαζί. Θα πείτε, η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη και δύσκολη. Όχι, γιατί την έχετε εμπιστευτεί στους επαγγελματίες. 6947-420-37 Universal HR Service. Με ένα τηλεφώνημα όλα επιλύονται και απλά εσείς αποδέχεστε τους εργαζόμενους που έχουν έρθει για να εργαστούν για εσάς. 6947-420-37 Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, Δαρπάκη 3. Και οι εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες έρχονται με εξειδίκευση που χρειάζεται, όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να εργαστούν για εσάς. 6947-420-37 Universal HR Service. Και το θέμα εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες και από Φιλιππίνες έχει ολοκληρωθεί. Γιατί το έχετε εμπιστευτεί και πολύ καλά έχετε κάνει στην Universal HR Service. 6947-420-37.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιο

0: Κύριος Νικόλαος, τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Κίνηση. ξυπνήσαμε ένα πρωί.
10: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
10: Χρήστος Θηβαίος, στο λιμάνι της Μηλάτου

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
1: Μετά από τις 9 πρωινό επιτέλους Παρασκευής, ο μήνας έχει 31, είναι η τελευταία ανάσα του μήνα Ιούλη και εμείς είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα! Το σήμα σου 104,4 έχει ένα θέμα, γιατί έχουμε θέματα με την ΔΕΗ εκεί στο Καπίστρι, οπότε εκ του ασφαλούς θα έρθει το σήμα σιγά σιγά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Προς το παρόν είμαστε μαζί μέσα από την Απόλη 104,4 και από το www.104fm.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ό,τι αν κάνετε, καλημέρα να έχετε. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και μαζί παρευόμαστε και το πρωινό μέχρι και τις 10. Η καλύτερη βιτρινά στον Άγιο Νικόλαο είναι αυτή που είναι στην Παλαιολόγου 13, στην φορά και το μουσείο αριστερά. Η καλύτερη βιτρίνα στον Άγιο Νικόλαο είναι αυτή που έχει τα πιο ζωηρά χρώματα, τα πιο φρέσκα προϊόντα και τα πιο λαχταριστά έτοιμα παρασκευάσματα για το φαγητό μας. Η καλύτερη βιτρίνα είναι αυτή του κρεοπόλη της πόλης, Κώστα Νερατζούλη. 2-8-41-0-22-42, Κώστα Νερατζούλη, ο κρεοπόλης της πόλης, στην φορά και το μουσείο αριστερά. Εκεί θα βρούμε τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο. Είτε είναι για μπάρμπικιου, είτε είναι για την κατσαρόλα, είτε είναι για το φούρνο. Προτείνω μπάρμπικιου να μην κάνουμε καθόλου αυτό το προσωπικού, γιατί ο αέρας είναι και έξω πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ επιθετικός. Οπότε καλό θα είναι να βάλουμε όλα φούρνο. Άλλο πράγμα, φούρνος. Μια χαρά είναι και εκεί. Είναι και με ασφάλεια. Οπότε όχι μπάρμπικιου τις μέρες αυτές, μόνο φούρνο. Τι τη κάνει η κατσαρόλα. Και για τις επιλογές αυτές έχει τα καλύτερα ασφαλώς ο Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13 στην Ευρώπη του Μουσείου Αριστερά και εκεί θα βρούμε πάντα τα καλύτερα και τα πιο φρέσκα προϊόντα και τις πιο εξαιρετικές. Προτάσεις. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: δύσκολη μέρα για την Κρήτη ήταν η χθεσινή, πιο δύσκολη και για το Ρέθυμνο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο πυροσβέστες. Κατέθεσαμε χθες το τελευταίο τους ταξίδι. Δύσκολα ήταν εκεί για το νομολαστήριο και στον Αθηνόλογο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια πόλη ανθρώπινη ζωή. Πυροσβέστες μπορεί να τραυματίστηκαν, άνθρωποι μπορεί να ήταν λίγο σκούρα, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Με αρκετές υλικές ζημίες, είχαμε μια μεγάλη φωτιά, η οποία όμως ευτυχώς έχει περιοριστεί. Πάμε να δούμε την εικόνα που επικρατεί τώρα στην ευρύτερη περιοχή, γενικότερα στην Ανατολική Κρήτη. Στην ευρωπαϊκή μας γραμμή έχουμε τον αντιπρεσβευτέρα Χειραστίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που ήταν από τις πρώτες στιγμές εκεί στο μέτωπο, στον Αθερινόλακο. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως όπως περιγράφετε, είχαμε τις προηγούμενες μέρες δύσκολες στιγμές για όλη την Κρήτη και η δυσκολία είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι άνεμοι όπου έπνεαν δημιούργησαν αρκετά προβλήματα λόγω των πυρκαγιών όπου προέκυψαν σε όλη την Κρήτη. Είχαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός όπου πραγματικά οι άνθρωποι από την πυροσβεστική έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Και αυτό από μόνο του μας γεμίζει λύπη, θλίψη και από καρδιάς να συλληπιθώ τις οικογένειες των εκλειπώντων αλλά και όλο το πυροσβεστικό σώμα, μιας που άνοικαν στην ομάδα, στην οικογένεια της πυροσβεστικής. Εμείς από τη δική μας τη μεριά, στην Ανατολική Κρήτη, είχαμε να διαχειριστούμε ένα δύσκολο, θα έλεγα, τριήμερο, μιας που είχαμε συνεχόμενες φωτιές, είχαμε και φωτιά στις Μάλες και την ίδια στιγμή και μια φωτιά στην περιοχή της Ιτίας, στην Αγία Τριάδα, κοντά στον Αθερινόλακο, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, και δώσαμε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με το Δήμο Σιτίας, με την αστυνομία, με το λιμενικό, με το ΕΚΑΒ, αλλά και με τις εθελοντικές ομάδες, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές όπου κινδύνευαν, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές μας στον Αθερινόλακο στην προκειμένη περίπτωση, τις περιουσίες των συμπολιτών μας, σπίτια και θα έλεγα και την αγροτική καλλιέργεια όπου υπήρχε πάρα πολύ έντονη στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε και το γεγονός ότι σε αυτή την επιχείρηση είχαμε τρεις τραυματίες ανθρώπους της πυροσβέστες, τρεις ανθρώπους φίλοι, συνεργάτες, όπου πέρασαν δύσκολα και περνάνε δύσκολα με τους τραυματισμούς, όπου αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Όμως είχαμε και άλλο μια απώλεια υλική που αφορούσε την ολοσχερή καταστροφή δύο πυροσβεστικών οχημάτων. Αυτή η ολοσχερή καταστροφή δείχνει και τις δυσκολίες όπου υπήρχαν στο πεδίο. Λόγω του δυνατού αέρα και λόγω της χορτολιβαδικής έκτασης, ο αέρας τρυφογύριζε, θα έλεγα, όλα αυτά και δημιουργούσε προβλήματα τεράστια.
0: Αναζωπυρώσεις, νέα μέτωπα, ήταν πάρα πολύ εύκολη η διάχυση της φωτιάς.
1: Σε αποστάσεις 500 και 800 μέτρα από το σημείο της εστίας και όπως καταλαβαίνετε με τέτοιο αέρα, με ρηπές που έφταναν τα 12 μποφόρ, δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι πολλές φορές με τις εξαιτίας των ρηπών όπου υπήρχαν, δημιουργηθήκαν αρκετά θέματα. Το βράδυ κάναμε ένα έκτακτο ΠΕΣΟΠ της προηγούμενης μέρας. Στο έκτακτο αυτό ΠΕΣΟΠ συμμετείχε ο Δήμος της Σιτίας, η πυροσβεστική, συμμετείχε η αστυνομία και εμείς φυσικά, όπου εκείνη τη στιγμή πήραμε και την απόφαση να βγει ένα 112 για να είμαστε σίγουροι για τον οικισμό του Γούδουρα που ήταν λίγο παρακάτω, να μην κινδυνεύσει. Οπότε έπρεπε και εμείς να οργανώσουμε από τη δική μας τη μεριά της περιφέρειας και του Δήμου την ομαλή απομάκρυση των κατοίκων του Γούδουρα. Ήταν μια προσεγμένη διαχείριση που έπρεπε να κάνουν και το αντιλαμβάνεσαι και τους λόγους και τις δυσκολίες όπου είχαμε. Είμασταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία ουσιαστικά του Γούδουρα, όπου εκεί φτιάξαμε ένα συντονιστικό με το Δήμο, με τους εθελοντές, και η προτεραιότητά μας ήταν οι άνθρωποι όπου είχαν προβλήματα, οι μεγάλοι σε ηλικία, να τους δούμε, να τους έχουμε κοντά μας. Με καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Ευτυχώς στο βράδυ, με υπεράνθρωπες προσπάθειες και χωρίς την ύπαρξη των εναέριων μέσων, μιας που δεν μπορούσαν να...
0: Λόγω ανέμων, ασφάλως.
1: Ναι, να προσεγγίσουν. Είχαμε ζητήσει εναέρια μέσα από την πρώτη στιγμή. Ένα κινήθηκε από τη Ρόδο και ένα άλλο κινήθηκε από το Ηράκλειο. Αλλά οι δυσκολίες ήταν τέτοιες όπου δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν. Οπότε όλες οι δυνάμεις, οι επίγειες, σε αυτές έπεσε το βάρος. Έπεσε το βάρος της διαχείρισης αυτής της φωτιάς. Η επόμενη μέρα μας βρήκε αρκετά αισιόδοξους, μιας που πιάστηκε η φωτιά. Μέχρι χτες υπήρχαν υδροφόρες για τυχόν αναζωπηρώσεις και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από τους εθελοντές, όπου να πούμε και εδώ οι εθελοντές και οι άνθρωποι έδωσαν μια τιτάνια προσπάθεια, και μόνο ένα ευχαριστώ μπορούμε να πούμε σε όλους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε όλους τους ανθρώπους όπου με κίνδυνο της ζωής τους υπερβάλλουν τον εαυτό τους για να σώσουν και να βοηθήσουν τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και συνεχίζουμε να έχουμε και κρατάμε στα θετικά, τη καλή συνεργασία που έχει δημιουργηθεί με όλους. Και μέσα από αυτή τη καλή συνεργασία, το καλό συντονισμό, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις, δύσκολες στιγμές για όλους μας. Με πάντοτε γνώμονα την προστασία του συμπολίτη μας.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, και σήμερα η Ανατολική Κρήτη, όπως και ολόκληρο το νησί, είναι στο πορτοκαλί. Έχουμε μεγάλες ρηπές ανέμων. Είναι πάρα πολύ εύκολο μια φωτιά να εξαπλωθεί με τους αέριδες που έχουμε. Έχουμε και την δυσκολία στις μετακινήσεις, γιατί κάποια σημεία στο νομό Λαστιού στα ανατολικά είναι δύσβατα. Αλήθεια, θα έχουμε μια κάποια επιπλέον βοήθεια, θα ζητήσει από την περιφέρεια και η περιφέρεια Κρήτης παραπάνω βοήθεια από την πολιτεία, η οποία πρέπει, αν μη τι άλλο, στο κομμάτι αυτό να δείξει μια δέουσα προσοχή και μια δέουσα φροντίδα, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί δεν έχουμε μέσα, δεν έχουμε πιο πολύ κόσμο, δεν έχουμε, έχετε ζητήσει ενίσχυση των μέσων και αυτή ακόμα δεν έχει έρθει. Πώς μπορούμε να πιέσουμε ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί?
1: Ισχύει αυτό, γιατί η περίοδος αυτή την οποία διανύουμε, η αντιπυρική περίοδος, για να είναι αποτελεσματική χρειάζονται μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πολύ πιο νωρίς. Και αυτές οι ενέργειες ξεκινάνε και από το δασαρχείο, όπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επιπλέον το δασαρχείο για να μπορεί να καλύπτει περισσότερους δρόμους δασικούς, και αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Θα πρέπει να ενισχυθούν και οι δήμοι όπου έχουμε αγροτική οδοποιία σε σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα για φωτιά, για την πυροπροστασία δηλαδή, όπου και εκεί χρειάζονται ενίσχυση. Αλλά έχουμε και το πυροσβεστικό σώμα, όπου μετά την απώλεια από τα δύο μεγάλα αυτά οχήματα, τα πεντάτονα της πυροσβεστικής, θα πρέπει να έρθουν και να αντικατασταθούν με επιχειρησιακά οχήματα για την περιοχή μας. Και πρέπει να γίνει αυτή η αντικατάσταση και άμεσα, έτσι ώστε να έχουμε τις δυνάμεις όπου χρειαζόμαστε. Επιπλέον γνωρίζετε ότι από τη δική μας τη μεριά, σε όλες τις συσκέψεις που έχουμε κάνει, ζητάμε παραπάνω προσωπικό για την πυροσβεστική, ζητάμε καλύτερες, θα έλεγα και περισσότερες
0: προσλήψεις,
1: υλικό εξοπλισμό. Θέλουμε επιπλέον προσλήψεις. Η φωτιά χθες στην Σιτία μας έδειξε ότι θα πρέπει να γίνει και αναβάθμιση του κλιμακίου που είναι σε κανονικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μας έδειξε ότι θα πρέπει να είναι επιχειρησιακό κέντρο και το αεροδρόμιο της Σιτίας. Ζητάμε και την εγκατάσταση, δηλαδή, και εκεί εναέριων μέσων, μιας που η Ανατολική Κρήτη και όλη η Κρήτη είναι από τις πιο ξηροθερμικές περιοχές. Ζητάμε την ενίσχυση και των εθελοντικών ομάδων, επιπλέον όσες είναι στο μητρό της πολιτικής προστασίας, με την ενίσχυση εξοπλισμού, γιατί και εκείνοι είναι καθημερινά στο παρόν, οπότε η υλικοτεχνική υποδομή είναι για μας ουσιαστική. Και εμείς ερχόμαστε με την σειρά μας από τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου να είμαστε συνεχώς να υποστηρίζουμε όλες αυτές τις αδυναμίες όπου σας προανέφερα. Και, αλλά όμως έχουμε και αυτό το οποίο λέμε, ότι έχουμε ένα ταβάνι, που αυτό το ταβάνι με την ενίσχυση από το κεντρικό κράτος θα μπορέσει να βοηθηθούν
0: όλοι. Ασφαλώς, βέβαια.
1: Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε πάντα είναι ότι ο ένας βοηθάει τον άλλο. Και το βλέπετε κι εσείς στη καθημερινότητα, στις δύσκολες στιγμές, η συνεργασία όπου υπάρχει, όχι μόνο η συνεργασία, αλλά και η ειλικρίνεια πάνω στην οποία αντιμετωπίζουμε τις κρίσιμες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι στην φωτιά, τη δύσκολη όπου είχαμε χθες, ήταν όλοι εκεί. Ήταν από το Δήμο, ήμασταν εμείς από την περιφέρεια, ήταν το λιμενικό, ήταν η τροχέα. Ο καθένας είχε ένα ρόλο, όπως ακριβώς το έχουμε σχεδιάσει στις ασκήσεις μας. Όπως ακριβώς το έχουμε συζητήσει στις συναντήσεις μας, στο ΠΕΣΟΠ, στα ΤΕΣΟΠ τα οποία κάνουμε. Και αυτή η συνεχή επαγρύπνηση, αυτή η συνεχή εκπαίδευση είναι το α και το ω, γιατί δεν δημιουργούνται κενά στην αλυσίδα των δράσεων όπου πρέπει να γίνουν σε μια κρίση.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, ας ελπίσουμε να έχουμε ένα ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο Ιούλιος να φύγει με όλα τα άσχημα τα οποία έχει φέρει μαζί του, και ο Αύγουστος να είναι ένας μήνας που με την προστασία και την προφύλαξη όλων και την πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, όπως επισημαίνεται πάρα πολύ συχνά, δεν θα δημιουργήσει νέες πληγές στην ήδη επιβαρημένη Ήπεθρο την οποία έχουμε στην Ανατολική Κρήτη. Εύχομαι ένα καλό και δημιουργικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κύριε Ανδρουλάκη. Θερμά ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και ευχόμαστε από αύριο καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
0: Μακάρι καλό μήνα να έχουμε. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι συναντήσεις που γίνονται και οι σχεδιασμοί. Όταν θεμουφύλα συμβαίνει το κακό, να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται και να λειτουργούν για το κοινό καλό. Και σίγουρα χρειάζονται ενίσχυση αυτές οι δυνάμεις, χρειάζονται ενίσχυση η προσωπική υπηρεσία, οι εθελοντικές ομάδες, όλες και όλοι. Χρειάζονται πιο πολλά μέσα, πιο πολλούς ανθρώπους και πιο πολύ προσοχή και πιο πολύ προσήλωση στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από το να προλάβουμε τα χειρότερα. Και όταν αυτά τα χειρότερα προκύψουν, τότε να είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά.

μέσα στον αέρα μας είναι η Κάτζο Ντίλο. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου ταξιδεύει και εμείς είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε γιατί περνάμε ευχάριστα στο νησί, δηλαδή στον Άγιο Νικόλαο. Καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγιαμαρ, Πιάτσα και Αμμουδί. Γιατί έχουμε τρεις μαγαζάρες στον Άγιο Νικόλαο που πιστοποιούν την παρουσία του καλοκαιριού σε όλη τη διάρκεια του. Πλατεία Αγίου Νικολάου, Πιάτσα Καφέ, από νωρίς το πρωί με φίλους γνωστούς και συνεργάτες και τα ραντεβού, τα επιγραμματικά όλα γίνονται εκεί. Πίστε το χαρμάνι καλού καφέ. Το ίδιο συμβαίνει και με το αεράκι το θαλασσινό στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το Μπάγιαμαρ, που το από νωρίς το πρωί το πρωινό μας βρίσκεται εκεί αλατισμένο και με τον κόσμο να πηγαίνει έρχεται στο λιμάνι της πόλης. Εν τω μεταξύ έχουμε και την άλλη μαγαζάρα, Αμμουδί, ακόμα είναι στα αυτιά μας όλα όσα υπόθηκαν με τον Πέτρο Ιακωβίδη βράδυ της Τετάρτης στο Αμμουδί, στην εξαιρετική εκείνη βραδιά, στο μοναδικό εκείνο live που βιώσαμε όλες και όλοι. Αμμουδί, καλοκαίρι στο νησί, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα, τρεις μαγαζάρες ευτυχώς έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και έτσι περνάμε καλά. Τρίκαλα, όχι απλά καλά, τρίκαλα. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμουδί. Και το καλοκαίρι στο νησί το περνάμε ευχάριστα γιατί εδώ ζούμε.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Λένα Ζευγαρά Live.
12: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
11: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
12: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
11: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
12: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
11: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
12: Όλο θα, πως θέσεις και λοιπά.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τάγκο του Εβόρα, Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης στην κιθάρα. Ο Παναγιώτης Μάργαρης, ο οποίος έρχεται σιγά σιγά στον Άγιο Νικόλαο, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του τηλεφωνικά για να τον ρωτήσουμε τι τραγούδια φέρνει στη βαλίτσα του. Μέχρι όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μάργαρη, εμείς έχουμε την διάθεση να πάμε για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Και τι επιλέγουμε? Τι επιλέγουμε? Να πάμε Λίμνες, υπέροχο καταπράσινο χωριό των Λιμνών. Εκεί είναι η ταβέρνα Χριστίνης, εκεί που πραγματικά η φιλοξενία είναι στα καλύτερά της. Ταβέρνα Χριστίνης σε Λίμνες. Ένας υπέροχος χώρος, ιδανικός για μικρούς και μεγάλους. Οι μικροί είναι πιο τυχεροί γιατί έχουν και παιδότοπο στην πίσω μεριά. Οπότε παίζουν και ανοίγει όρεξη και τρώνε και ξαναπαίζουν και ξανοίγει όρεξη και ξανατρώνε. Οπότε τα παιδιά περνάνε σούπερ ευχάριστα. 2-8-41-0-32-269 Ταβέρνα Χριστίνης για την παραγγελία ενός ιδιαίτερου μενού, για την κράτηση ενός τραπεζιού με πιο πολλά άτομα και οπωσδήποτε κράτηση για το πώς ακούμε μεσημέρι και βράδυ για να είσαι σίγουροι θα ταλαιπωρηθείτε. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. 2-8-41-0-32-269 Η κριτική φιλοξενία στα καλύτερα της εκεί στην Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Και όλοι πάμε Λίμνες για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου.

0: Και όταν λέμε ότι η μουσική μας ταξιδεύει, το λέμε και το εννοούμε. Και όταν παίζει η κιθάρα ο Παναγιώτης Μάγαρης, τότε πραγματικά το ταξίδι έχει μία άβρα και ένα προορισμό για να κάνουμε μία ολόκληρη βόλτα στη Μεσόγειο. Αυτός είναι και ο τίτλος του live που θα κάνει ο Παναγιώτης Μάγαρης και στον Άγιο Νικόλαο την ερχόμενη Τετάρτη, 5 του μήνα Αυγούστου, 9 η ώρα στην πλάση του ΙΟΤ. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Μάγαρη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει πιο πολλά πράγματα για αυτή την παρουσία του εδώ και το πραγματικά μοναδικό μουσικό ταξίδι που μας περιμένει στην παραλία του ΙΟΤ στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Μάγαρη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Αλλή μου ευκαιρία, γυρεύουμε να φεύγουμε κάθε λίγο και λιγάκι για ταξίδια, είτε είναι αυτά ρεαλιστικά, είτε αυτά είναι μουσικά, και πάντα μουσική έχει εκείνη τη δύναμη πραγματικά να μας ταξιδεύει. Και κύριε Μάγαρη, αλήθεια, πώς και αφιέρωμα στη Μεσόγειο φέτος?
1: Ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό να κάνω ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Γιατί η μεσογειακή μουσική είναι γεμάτη από συναισθήματα, πάθος, υψηλή αισθητική και ταιριάζει πάρα πολύ με τον ήχο της κιθάρας μου. Και φέτος λοιπόν κάνω αυτό το αφιέρωμα. Μάλλον για την ακρίβεια το έχω ξεκινήσει από πέρυσι αυτή την παράσταση Μεσόγειος. Ήδη έχω κάνει αρκετές συναυλίες με αυτό το ρεπερτόριο της Μεσογείου. Θα παίξω κομμάτια φυσικά της κάτω Ιταλίας, πορτογαλέζικα φάντος, κομμάτια σπουδαίων δημιουργών της Μεσογείου όπως Ένιο Μωρικόνε, Νίνο Ρότα, Λούτσιο Ντάλα, Μάνος Χαρτιτάκης, Μίκης Θοδωράκης, τα οποία θα ενωθούν με τα κιθαριστικά μου σόλο από τη δισκογραφία μου πάνω σε αυτό το ρεπερτόριο. Και να πω ότι δεν θα είμαι μόνος μου επί σκηνής, μαζί μου θα είναι και μια νέα ερμηνεύτρια εξαιρετική, η Κατερίνα Βερβέρη, της οποίας το ηχόχρωμα ταιριάζει απόλυτα με το ρεπερτόριο της μεσογειακής μουσικής.
0: Η ερώτηση που εύκολα έρχεται στο μυαλό ενός τώρα που μιλάει μαζί σας τώρα για τη συγκεκριμένη παράσταση είναι: από όλα αυτά τα διαμάντια της μουσικής της Μεσογείου, έχετε επιλέξει κάποια τραγούδια που λέτε ότι ταιριάζουν με τις χορδές της κιθάρας σας? Πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Δηλαδή, ένας μουσικός ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ακούσματα αυτά και είναι και ερμηνευτής ο ίδιος με το όργανο του, συγκεκριμένα την κιθάρα που εσείς χρησιμοποιείτε, κύριε Μάγαρη, με ποιο τρόπο έτσι φτάνει σε ένα σημείο να πει αυτό μου κάνει, εκείνο δεν μου κάνει, εκείνο μπορώ να το υποστηρίξω, το άλλο κάπως όχι?
1: Σίγουρα το βασικότερο στοιχείο είναι να μου αρέσει πολύ ένα κομμάτι για μένα προσωπικά, γιατί όντως υπάρχουν εκατοντάδες αριστουργήματα στη μεσογειακή μουσική, έτσι. Αλλά το βασικό κριτήριο είναι να μου αρέσει εμένα πολύ και να το φαντάζομαι πάρα πολύ με τον ήχο της κιθάρας μου. Αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο για να επιλέξω ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα, είπατε ότι θα είναι μαζί σας η Κατερίνα η Βερβέρη, μια νέα φωνή η οποία ταιριάζει στο δικό σας έτσι μουσικό ηχόχρωμα, και φαντάζομαι ότι μαζί με την Κατερίνα και με εσάς μπαίνουν στο ρυθμό και οι θεατές, οι οποίοι σίγουρα θα συγκοτραγουδούν τραγούδια που ξέρουν ή ερμηνείες ή μελωδίες που θα παρουσιάζετε στο κοινό. Μέχρι τώρα, στην αυλία σας, τι αποτύπωμα αφήνω στον ίδιο το δημιουργό? Ένα αποτύπωμα ικανοποίησης ότι καλά τα πάμε, ωραία το έχουμε επιλέξει, ωραία το βιώνει ο κόσμος που είναι από κάτω?
1: Ναι, μέχρι τώρα αυτό είναι το συνέστημα. Δηλαδή τελειώνει η συναυλία και εγώ νιώθω προσωπικά πολύ έτσι πλήρης και πολύ γεμάτος. Έχω βέβαια δίνω πάρα πολύ ενέργεια σε κάθε συναυλία, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είναι πολύ απαιτητικό πράγμα, πολύ απαιτητικό όργανο η κλασική κιθάρα, είναι το πιο δύσκολο πολυφωνικό όργανο και χρειάζεται τεράστια έτσι ενέργεια για να μεταδώσει συναισθήματα στον στους ακροατές, κάτι το οποίο βέβαια είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή η μουσική δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς το συνέστημα.
0: Σωστά.
1: Μα είναι έλεγε και Σοπέν.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς συνέστημα η μουσική. Αλήθεια, κύριε Μαγαρίδη, επειδή είστε πολύ καλός μας φίλος εδώ στον Άγιο Νικόλαο, έχουμε πολλές φορές τη χαρά να σας έχουμε φιλοξενούμενο εδώ. Τι αύρα σας αφήνει το κοινό του Άγιο Νικολάου, γενικότερα το κοινό της περιφέρειας της χώρας που έχει ανάγκη και διψά από τέτοιες παραστάσεις και από τις μουσικές στιγμές?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αφήνει. Έχω κάνει πολλές συναυλίες τα τελευταία χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και είναι μια πόλη η οποία στη δική μου ψυχή είναι φωτεινή, έχει πολύ καλή ενέργεια και έχει ένα πολύ καλό ακροατήριο. Ακριβό δίκαιο που επιβραβεύει ότι θεωρεί καλό σε πολύ ψηλό επίπεδο καλλιτεχνικά. Ένας προορισμός που τον επιλέγω πολύ συχνά. Χαίρομαι πολύ να παίζω στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και σε όλες τις πόλεις της επαρχίας. Γιατί εδώ στην Αθήνα γίνονται χιλιάδες πράγματα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε όλοι εμείς οι καλλιτέχνες οφείλουμε να ταξιδεύουμε και να, κάνουμε, να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και στην επαρχία. Εγώ το κάνω και το χειμώνα αυτό.
0: Όντως,
1: που είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Σωστά. Δεν γίνονται σχεδόν τίποτα το χειμώνα. Όταν γίνονται πράγματα, είναι πραγματικά φάρι πολιτισμού και προσφορά στην κοινωνία της περιφέρειας. Κύριε Μάργαρη, υπάρχει κάποιο τραγούδι έτσι που ταιριάζει σε μια παραθαλάσσια μικρή πόλη όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, ένα τραγούδι της Μεσογείου που μπορεί να κάνει μια στάση για μερικά λεπτά στην πόλη του Αγίου Νικολάου, που είναι η συναυλία που θα δώσει το εξαίρετο χώρο στο Μπλάστο Ιώτη, είναι ακριβώς μπλα στη θάλασσα. Το κύμα σκάει στα πόδια
1: μας. Είχα παίξει
0: με το Χρήστο Θηβαίο, νομίζω. Εδώ.
1: Με το Θηβαίο, τον Χρήστο. Που συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία με τον Χρήστο και έχουμε παίξει, νομίζω, πέρσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, ναι, εκεί στην Πλάζ. Πολλά τραγούδια. Ένα τραγούδι, ας πούμε, είναι το Κανσάο Ντομάδα. Είναι ένα πορτοκαλέσικο φάντο θεατρικό, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική τη πόλη και θα το παρουσιάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Νομίζω αυτό το έχει τραγουδήσει η Ελένη Πέτα στο ρεπερτόριο σας.
1: Ναι. Το Duende, το άλμπουμ που είχαμε κάνει. Μπράβο. Τώρα θα το ερμηνεύσει εξαιρετικά η Κατερίνα Βερβέρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Εμένα μου αρέσει πολύ να βγάζω προς τα έξω νέα παιδιά έτσι που έχουν εξαιρετικές φωνές.
0: Όντως.
1: Γιατί εμείς οι πιο παλιοί καλλιτέχνες πρέπει να δίνουμε βήμα έτσι στους νεότερους ερμηνευτές, τους αξιόλογους, οι οποίοι σε εποχές αυτές δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν τον δρόμο τους.
0: Σωστά. Ένας φίλος ο κρατής μου σημειώνει εδώ πέρα στη ζωντανή μετάδοση που έχουμε ότι είχατε έρθει και με τον κύριο Μαυρουδή παλιότερα στον Αγίου Νικόλαο. Οπότε επιβεβαιώνεται ότι είναι αγαπημένος προορισμός ο Αγίος Νικόλαος για τον Παναγιώτη Μάργαρη.
1: Ναι. Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μάργαρη, θερμά ευχαριστώ για αυτή την πολύ σύντομη κουβέντα την οποία είχαμε. Θα τα πούμε τα περισσότερα στο live που θα έχετε εδώ στον Αγίου Νικόλαο. Εύχομαι η βαλίτσα σας να έρθει γεμάτη από τραγούδια σε μια πράση που έχει διάρκεια 100 ολόκληρα λεπτά. Οπότε πραγματικά θα χορτάσουμε ωραίες μελωδίες Μεσογείου από τη μαγική θάλασσα του Παναγιώτη Μάργαρη και τη φωνή της συνεργάτητάς σας επί σκηνής. Κύριε Μάργαρη, θερμά ευχαριστώ.
1: Εύχομαι
0: καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια.
1: Καλή αντάμωση.
0: Με το καλό αντάμωση. Ωραία, καλή καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και σαφώς ο Παναγιώτης Μάργαρης είναι μια εξαιρετική περίπτωση τραγουδοποιού. Έχουμε προσκλήσει για τον Παναγιώτη Μάργαρη, οπότε στη διάρκεια του επόμενου μουσικού θέματος που θα παίξει, που είναι πάλι από τη μαγική κιθάρα του Παναγιώτη Μάργαρη, όσοι επικοινωνήσετε με το 2841-025-425 θα έχετε μια πρόσκληση για την συναυλία του Παναγιώτη Μάργαρη στην πλάση του Αγίου Νικολάου.

Πραγματικά μουσική μαγεία την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9 η ώρα στην πλάση του ΕΟΤ, στον Άγιο Νικόλαο. Θα είναι ο Παναγιώτης Μάρχαρης μαζί με την Κατερίνα Βαραβέρη. Και σίγουρα το τραγούδι το οποίο τώρα ακούμε, που το ερμηνεύει η Έλληνη Πέτα, θα ακουστεί στο ταξίδι αυτό στη Μεσόγειο που θα κάνουμε το βράδυ της συναυλίας του Παναγιώτη Μάρχαρη στον Άγιο Νικόλαο, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στήρα στον Άγιο Νικόλαο, στο καφέ τύπος Mini Market Πανδρέου 60, βιβλιοπωλείο Προμηθέας Ασκορδηλών 45, βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρη Ανδρέα Πανδρέου 17 και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr αλλά και στο more.gr. Εκεί θα βρείτε τα εστία για την παράσταση του Παναγιώτη Μάργαρη. Θα δώσω ακόμα ένα εστίριο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Οπότε μένετε συντονισμένοι με το βιβλίο στο σύνδημα, τηλέφωνο στο 2840-025-525 και ένα εστίριο για τη συγκεκριμένη συναυλία θα είναι δικό σας από το Πάμε Αέρα και τον 104,4. Καλημέρα μας. Ταξίδια κάνουμε και ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα από, τον Άγιο, από την Κρήτη να φτάσουμε στη Σαντορίνη σε λιγότερο από 1 ώρα και 35 λεπτά, γιατί έχουμε τη Σιτζέτ στην Κρήτη και τα γράφια Σιτζέτ μας ταξιδεύουν πραγματικά στο καλοκαίρι μας και κάνουν τις αποστάσεις πιο σύντομες, οπότε ζούμε πιο πολύ καλοκαίρι, κερδίζουμε καλοκαίρι. Σιτζέτ από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Σιτζέτ και πραγματικά οι διακοπές έχουν πιο πολύ χρόνο γιατί ταξιδεύουν πιο πολύ γρήγορα, οπότε απολαμβάνουμε αυτό ακριβώς, το ότι φτάνουμε γρήγορα, άρα ζούμε πιο πολύ καλοκαίρι. Σιτζέτς από το Ηράκλειο και κερδίστε έκπτωση 50% στο αιστήρα της επιστροφής αν θα κλείσετε την ίδια στιγμή από τη Σιτζέτς, η οποία πραγματικά μας αξιδεύει και μας φτάνει πιο γρήγορα στον κάθε μας προορισμό. Εμείς είμαστε εδώ και σιγά σιγά κλείνουμε την εκπομπή μας. Θα περάσουμε μια βόλτα από το πρακτήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, διότι εκεί το χειμώνα θα δεχτεί τη φροντίδα που χρειάζεται για να έχουμε ένα ασφαλές διήμερο και μια ασφαλής εξόρμηση εκεί έξω, σε όποια εκδρομή για κάνουμε, σε όποια βόλτα για κάνουμε. Πρακτήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, θα σφράμα στο αμμούδι, εκεί θα βρούμε και βουλκανιζατέρ, το οποίο ελέγχει ελαστικά και αμορτισέρ. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο που λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα. Εκεί θα μας πει το αυτοκίνητο μας εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Εκεί θα βρούμε δυνατά, καθαρά και οικονομικά καύσιμα. Εκεί θα βρούμε αξεσουάρ και θα βρούμε και το καφέ Gian. Δηλαδή ένας χώρος για εμάς το όχημά μας. Πρακτήριο Gian, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και το αυτοκίνητό μας στους επαγγελματίες της φροντίδας αυτοκινήτου. Ξανά μαζί τον πρώτο της Δευτέρας ακριβώς στις 8. Να έχετε ένα καλό πουσουκού, να αποφύγετε τους αυτούς σας. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Γινόμαστε θελοντές στην πρόσβεση, γινόμαστε θελοντές στο να έχουμε το νου μας στο τι συμβαίνει εκεί έξω. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Θελοντές στο να έχουμε το νου μας στο τι συμβαίνει εκεί έξω. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: program.
1: Πού σκέφτηκες?
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα.

0: Εσύ.
1: Η γενιά των 40.

0: 40. Γενιά των 40. Των 40 ή 9. Όχι του 40. Των 40.
1: Ποια εσώ ήσουν εσύ.
0: 41.
1: 40 χρόνια έχεις πεθάνει. Δώσε μου το διαβατήριο σου. Για τους 40.
0: 40 χρόνια. Πούρνα δίσα.
2: Εγώ ψήσει.

0: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύφτος στο χωριό.
1: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύφτος στο χωριό.
0: Το χωριό, το χωριό.

0: 104,4. Η ποιότητα τα FM.
1: Ένα μονάχα σκέφτομαι. Αυτό μου δίνει θανάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν. Σαν έφευγα, έφευγα. Καλά, άστο.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείτε.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένατε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο του ελληνικού τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τη βγάζει ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Εκατόν 4,4.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς. Στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28 41 0 21 711.

0: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,7.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.

Εδώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη σας στην ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο πάλι χάλια ήταν εσύ.
1: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: αλήτες παραλήτες στοχαστές. Αθήνα κατεργάρα και εγώ που ξενύχταω τις νυχτιές, να μάθω αν ακόμα σου, ακόμα σου με θες.
1: 104,4.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
8: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
9: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
10: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
11: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
12: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
13: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
14: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
7: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς

0: Γιάννης Κότσιρας και πάλι παιδί, καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Ελπίζω να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να ακούσουμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε, τραγούδια που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες γιατί η παραγωγή δεν σταματάει ποτέ. Είναι ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και θέλω να περάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο καλά και να νιώθουμε πάντα παιδιά, όπως το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός

Η υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου, όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ξέρετε, καμιά φορά τα μουσικά ταξίδια είναι πάρα πολύ μακρινά ταξίδια. Και ξέρετε κάτι άλλο. Όταν προφανώς ψάχνω να βρω τα τραγούδια που θέλω να μεταδώσουμε σε κάθε κομπή, ονειρεύομαι ένα ταξίδι. Και δεν ξέρω πού θα με πάει αυτό το ταξίδι και ποιος θα είναι ο προορισμός. Σημασία έχει η διαδρομή, ωστόσο, και όχι ο προορισμός.

Σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο, αυτά ήταν τα βεγγαλικά σου μάτια από τους Φάους, από ένα συγκρότημα το οποίο έχει να μας δώσει αρκετά πράγματα και πιστέψτε με, έχω ακούσει ωραία πράγματα που πρόκειται να ακούσουμε. Η σειρά έρχεται από ένα τραγούδι του Νίκος Γιώγαλα, όχι τραγουδισμένο από τον ίδιο, διασκευασμένο, αλλά νομίζω από πάντα το έλεγε γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Τζόρτζα Κεφαλά και το «Θα σου φανερωθώ».

Και επειδή έφτασε η ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break, χωρίς τραγούδι βέβαια break δεν γίνεται, το έχουμε πει πάντα και πάντα θα το λέμε, πάμε να τελειώσουμε το ημιωράκι, το πρώτο μας ημιωράκι με τους Trick Daemons. Αυτά τα παιδιά τα οποία είναι φανταστική μουσική και όπου και αν παίζουν, σε όποιο δίσκο και αν συμμετέχουν, δίνουν τη δική τους πινελιά. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε λίγο για το δεύτερο ημιωράκι, δεν φεύγει κανείς, συνεχίζουμε κανονικά.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
1: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημιωράκι μαζί. Νίκος Πορτοκάλογλου και Πάνος Μουζουράκης μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, συνταξιδεύουμε και για τη συνέχεια? Εγώ λέω ότι περνάμε μια χαρά.
2: Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
3: Νομίζω...

0: αγάπη.
1: Εντάξει, ένας Πάνος Μουζουράκης είναι πάντα πολύ λίγος, οπότε είπαμε να μεταδώσουμε και έναν δεύτερο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάθαμε αγάπη και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί πάντα παθαίνουμε αγάπη και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί στην καθημερινότητά μας. Αλίμονο αν δεν παθαίναμε αγάπη.

Οι Δραπέτες μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τραγούδι διασκευασμένο πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, teasing Γιώργος Νταλάρας, έτσι στα απολύτως ελληνικά. Και εμείς συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα από τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλλουγλου και το Ανάμεσα, εκεί που θα μας πάει ξυστά από τον κρεμό. Προς Θεού, δεν θέλουμε πτώσεις, καμία σχέση.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΠ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Μπαμπιστόκα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι, εντάξει, η φωνή του Μπαμπι είναι καταπληκτική. Αν σίγουρα τους έχετε δει live, τόσο ως Pixlax όσο και μόνοι τους, είναι καταπληκτική, μοναδική και πάντα υπέροχη. Και επειδή παίξαμε ένα Μπαμπιστόκα, είπαμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε και ένα ακόμα τραγούδι από το group των Pixlax, αυτή τη φορά από τη ζωντανή χωράφηση που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας για τα 30 χρόνια από την αρχή της καριέρας του, και εκεί μαζεύτηκαν φίλοι, γνωστοί, αγαπημένοι, κόσμος, λαός κτλ. Ηχογραφήθηκε, πάμε να ακούσουμε το «Μόνο για εκείνη μη μου λες».
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Η Ελεονόρα Μανώνα ήταν και με τη θάλασσα χορεύω, το τραγούδι που την γνωρίσαμε πριν από 2-3 χρόνια και τώρα μας αρέσει πάρα πολύ να το μεταδίδουμε καθότι είναι καλοκαίρι και αν δεν χορεύουμε και στη θάλασσα πού θα χορεύουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε στην Αλκαίου. Αλκαίου δεν είναι η Λένα Αλκαίου, όχι όχι, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Πορτοκάλογλου και πραγματικά αξίζει προσοχής. Ποιος είναι ο Λευτέρης Πορτοκάλογλου, θέλει και ερώτημα.

Ο Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

0: Καράκι τριγάει τα μπέλη του, στα σπάταλι να βάτε, στον κόρο πήγα μπρος.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λένε το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, ο οποίος πραγματικά, να διαβάσετε το βιβλίο του, είναι καταπληκτικό. Η αυτοβιογραφία που έγραψε για τον Κώστα Τουρνά ο Θάνος Κανούσης. Και πραγματικά συνεχίζουμε εμείς εδώ για το τελευταίο ημιωράκι. Τελευταία 20 κάτι λεπτά στη διάθεσή σας για να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια. Λέω Νοβάθεν για τη συνέχεια.

Με τα μαγικά φτερά πετάξαμε και τον Γιάννη Κότσιρα μαζί με τον Σταύρο Νηφοράτο. Ένα τραγούδι που πραγματικά σου ανεβάζει τη διάθεση. Όπως και να το κάνουμε, ανεβαίνουμε ψηλά μαζί με τα μαγικά του φτερά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε κάπου εκεί ανάμεσα. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το τραγούδι, το ομότιτλο τραγούδι που βάφτισε το δίσκο του Νίκου Πορτοκάλογλου με τόσες πολλές συμμετοχές και τόσα χρόνια αργότερα που κατάφερε να το συγκεντρώσει ολόκληρο και να το κυκλοφορήσει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε. Ο Νίκος με την Άλκης Πρωτοψάλτη οργώνουν όλη την Ελλάδα και κάνουν καταπληκτικές συναυλίες, όλο και κάπου θα τους πετύχετε. Οπότε μην τους χάσετε. Ιστορική συνέβρεση.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Με μια μαγκιά είπαμε να πέσουμε προς το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Τέλος για σήμερα με ένα ακόμα τραγουδάκι. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ξεκινάνε οι άδειες, το είπαμε. Και εμείς είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γιατί θα σας κάνουμε συντροφιά παρέα και όλο τον Αύγουστο, εννοείται. Και βέβαια εμείς θα κάνουμε τα μικρά μας διαλύματα, να κάνουμε και εμείς μερικές διακοπές όσο πρέπει, ώστε να μην σας λείψουμε. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα από το Λουκά Φωτόπουλο. Για χαρά, σπρώξτε τη μέρα για να βγει.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr 104,6.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Δύο συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του ίδιου η πρώτη, το πέλαγο είναι βαθύ, με το λόγο του Νίκου Γκάντσου η δεύτερη, στου Διγενή Ταλόνια, από τη φωνή της Έλλης Πασπαλά.

Μίμης Πλέσας. Στον αντίποδα της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα τοποθετούσαμε την αντίστοιχη με τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου θα κρατηθώ. Καταρχάς.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν τραγουδά και πάλι Μίμη Πλέσα. Αυτή τη φορά όμως με τον λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Θα κρατηθώ και γλυκιά μου αγάπη. Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, θα ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια από την συνεργασία των προαναφερθέντων του τραγουδοποιού με τον στιχουργό εν προκειμένου.

Άχα, έβρισκα τα λόγια από τον κύκλο των Πλέσσα Χριστοδούλου για μια σταγόνα αλάτι. Ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης με τα σιγόντα της Πετρής Αλπέα. Ο ίδιος, από μια ακόμα συνεργασία τους, μάζεψε τα παραγάδια.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, θα περάσουμε σε έναν προσωπικό δίπλο δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου. 24 τραγούδια κυκλοφορήθηκε και κυκλοφόρησε στα 1977. Το ξεχασμένο «Εν Βελγίο» στα ραδιόφωνά σας, του Νίκου Τζαβάρα και του Δημήτρη Γιατρόπουλου.

Η Χάρης Αλεξίου από τον ίδιο κύκλο σε μια σύνθεση των Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη. Τον μπλόκο της Χεσαργενής.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, 24 τραγούδια στα 1977. Ένας διπλός δίσκος με συνθέσεις διαφόρων. Χρόνια Χελιδόνια, τον Χρήστου Νικολόπουλου και Ελευθέρη Παπαδόπουλου.

Ακόμα ένας προσωπικός διπλός δίσκος. Αυτή τη φορά από έναν συνοδοιπόρο της Χαρούλας Αλεξίου. Τον Γιώργο Νταλάρα. 1978-79 με το γενικό τίτλο «Η Μάη Δεσίλη μου». Στίχος δανεισμένος εντός εισαγωγικών από το στιχούργημα της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που ακολουθεί «Σκορπίσανε οι φίλοι μου» με τη μουσική του Γιάννη Σπανού.

Γιώργου Νταλάρα, λοιπόν, οι Μάιδες, οι ύλοι μου στα τέλη της δεκαετίας του 70 με συνθέσεις διαφόρων. Μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Πανός. Ακόμα μια του τελευταίου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τραγούδι που παραπέμπει στην ταραγμένη δεκαετία του 50, στον απόϊκο του εμφυλίου και σε ένα ακόμα θύμα της. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου στην Αλάνα.

Από την Μικρά Ασία στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Μελωδικές συγγένειες πρώτου βαθμού. Ο Νίκος Μανιάς, η Λίζα τα Καλημέρι, ο Μανώλης Διδάκης.

Τον Μανώλη Λιδάκη διαδέχεται ο Γιώργος Δαλάρας στα 1988 και στον Σύριο, τραγουδώντας μια ακόμα μικρασιάτικη μελωδία που οι στίχοι της γράφτηκαν στην Κρήτη.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε και απόψε μαζί σας για να δούμε κάποια από τα πολύ όμορφα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Προσπαθώντας να προλάβω κάποιους κακόβουλους, να διευκρινίσω πως και βέβαια λαϊκά τραγούδια είναι όλα τα τραγούδια από όλα τα είδη, γιατί όλα γράφτηκαν για το λαό. Ο όρος έχει να κάνει αυστηρά και μόνο με την διευκρίνηση του είδους, να ξέρουμε για ποια τραγούδια μιλάμε δηλαδή. Το πρώτο θα το ακούσουμε από το Στράτο Δύο Νησίου, τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στον καιρό του, ακούστηκε πολύ και έφτασε έως το σήμερα μέσα από νεότερες επανεκτελέσεις. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια του τραγουδιστή και αποτελεί δημιουργία του Ινδού συνθέτη Αλί Ναουσάντ. Βέβαια, η συγκεκριμένη μελωδία έχει ηχογραφηθεί και από άλλους λαϊκούς τραγουδιστές της περίοδου αυτής με άλλους στίχους και με άλλα ονόματα να αναφέρονται για την δημιουργία της. Η πραγματική δημιουργή όμως είναι ο Αλί Ναουσάντ και ο Δημήτρης Γκούτης που ευθύνεται για τον στίχο του στα ελληνικά. Για το τραγούδι αυτό να πούμε ότι ηχογραφήθηκε το 1962.

Και τα τρία αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Στρατοδείο Νησίου, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Καραμπεσίνη και το τρίτο του Μπάμπη Μπακάλι. Και τα τρία ήταν με το στίχο του Δημήτρη Γκούτη και τα τρία ήταν ηχογραφημένα τη χρονιά του 1962. Το τρίτο επρόκειτο για ένα γλεζέδικο τραγούδι, όπως θα είναι και το επόμενο που αποτελεί δημιουργία του Νίκου Μεϊμάρη, ηχογραφημένο και αυτό την ίδια χρονιά. Ερμηνεύει ο Πάνος Γάβαλας.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Πάνο Καβαλά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι γραμμένο από τον Βασίλη Καραπατάκη και τον Χρήστο Κολοκοτρώνη. Ηχογραφημένο αυτό κατά τη χρονιά του 1960. Ο Στέλιος Καζαντζίδης θα συνεχίσει με ένα τραγούδι του γραμμένο και αυτό το 1962. Το τραγούδι είναι κατοχυρωμένο μελωδικά στο όνομά του και στιχουργικά στο όνομα του Κώστα Ζήτη.

Από τον Στέλιο Καζαντζίδη ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Ασίλη Τσιτσάνη και ήταν ηχογραφημένο το 1961. Από τη Γιώτα Λίδια θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, επίσης πολύ όμορφο και αυτό, γραμμένο μελωδικά από τον Στράτο Αταλίδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σύζυγός της, με την στιχουργική του δημιουργία να έχει γίνει από τον Κώστα Βίρβο. Ήταν ηχογραφημένο το 1961.

των ιδίων δημιουργών ήταν και το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε από τη Γιώτα Λίδια, και αυτό ηχογραφημένο τη χρονιά του 1961. Ένα πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό τραγούδι, όχι μόνο για τον Ταύρο Μάχο που ξεψυχά, μα και για τον Ταύρο, ο οποίος είναι το θύμα τις περισσότερες φορές. Ένα αποτρόπαιο και αρκετά βαρβαρό έθιμο που εκθέτει τον άνθρωπο και που θα πρέπει να εκλείψει από προσώπου γης. Το τραγούδι μας αυτό λοιπόν, μια ακόμη κραυγή αγανάκτησης, πόνου και άκρα του θυμού που έρχεται να προσταθεί σε όλες αυτές τις φωνές που ζητούν την κατάργησή του. Θα συνεχίσουμε με την ίδια, την οποία θα ακούσουμε τώρα σε μια σπάνια συνέβρεσή της με την Άννα Χρυσάφη. Θα τις ακούσουμε να ερμηνεύουν το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Λάκη και Κέση, ηχογραφημένο τη χρονιά του 1966.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Άννα Χρυσάφη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Κώστα Καπετάνιο και τον Βαγγέλη Περπινιάδη, με τον Στέφανο Βαρτάνη να συνοδεύει με το βιολί του και τον Στράτο Καμενίδη να έχει την διεύθυνση της ορχήστρας που το απέδωσε και με χρονιά ηχογράφησής του το 1961. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μανισαλή, ηχογραφημένο το 1963.

Του Γιώργου Μανισαλή ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε και αυτό από τον Πέτρο Αναγνωστάκη με την Ρούλα Καλάκη να τον συνοδεύει και τον Κώστα Βίρβο να ευθύνεται και εδώ για τον στίχο του και με χρονιά ηχογράφησής του το 1962. Του Ιδίου θα είναι και το επόμενο υπέροχο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Ρίτα Σακελαρίου. Τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο της τραγουδίστριας «Κάθε ήλιο βασίλεμα» που κυκλοφόρησε το 1970.

Από την Ρίτα Σακελαρίου θα ακούσουμε και το επόμενο πανέμορφο και τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Το τραγούδι αυτό ήταν γραμμένο από το Γιάννη Σαρίδη και Γιάννη Φαρμάνογλου. Τραγούδι που γράφτηκε για να ακουστεί στην μελό ταινία «Είναι μεγάλος ο καημός» που προβλήθηκε το 1964. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. One hit after another.

Αμεμέ, Frank Falla, Wait For You. Και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένατε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστα Ζητόπουλο στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Άρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας, okay, είπαμε, Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην 20άδα, δεν μπαίνουν στην 20άδα, αλλά είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο βασικά κατά σειρά που θα ακούσουμε και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από έναν καλλιτέχνη που δεν θέλει πολλά σχόλια. Benson Boone, Beautiful Things.

Το Edge of Desire είναι σαφώς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει και παραμένει βέβαια μέσα στα δημοφιλέστερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Αγαπημένο κομμάτι, δεν το συζητώ. Παίζει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά όλης της χώρας, Jonas Blue. Κώστας Ετόπλος στην παρέα σας και στη συνέχεια ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν θέλει πολλά σχόλια. Νομίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δείξει ποιος είναι, ο λόγος για Sombre και 12 to 12. Ένα τραγούδι το οποίο οριακά δεν έχει μπει στην 20άδα, μπήκε δηλαδή για μια εβδομάδα και βγήκε. Ακούτε πάντα το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από την IFPI εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ahem.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουρασγέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδει ζωή σου.
5: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. One hit after another.
9: Hey.
10: Yo, what's good?
11: Hey, beautiful.
12: Oh, short and stout.
11: Great.
13: Nice. I apologize. You're together. I know I fucked up.
14: I just hope that you want to spend more time.
15: What I called to say really is.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Νομίζω ότι μάλλον η ίδια περνάει αυτή τη φάση, τούτη εδώ την περίοδο, training season, όχι όμως για πριν το γάμο, αλλά για μετά, για να τον συνηθίσει. Dua Lipa, αγαπημένη Dua Lipa, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι η disco queen της Ευρώπης. Αλλά παρά το γεγονός ότι και στην Αμερική αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ σε όλο τον κόσμο, όμως νομίζω ιδίως στην Ευρώπη είναι η νέα disco queen. Και έχει νομίζω και μέλλον μπροστά της, φαντάζομαι. Και από Dua Lipa πάμε σε Hugel, Topic Aras και φυσικά I Adore You. Το τραγούδι το οποίο και στην Ελλάδα ήταν στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα βεβαίως το αγαπάμε.

Ο Teddy Swim στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα social του κάνει διάφορες παράξενες αναρτήσεις του τύπου «Σας αρέσω ακόμη» και τα λοιπά. Παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια του ακούγονται βεβαίως όλο τον πλανήτη συνέχεια. Αλλά γενικά ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει ότι ξεκίνησε διαφορετικά, συνεχίζει την πορεία του διαφορετικά από τους άλλους καλλιτέχνες και το κυριότερο δεν έχει γίνει διαφορετικός όπως λένε και οι φίλοι του. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σούπερ μάρκετ κτλ. Εγώ το έχω πει, είμαι fan του Teddy Swims. The Door. Τώρα, ένα κομμάτι που σίγουρα θέλει πολλά σχόλια, παραμένει μέσα στην 20άδα, νομίζω θα τα ακούμε όλο το χειμώνα. Ο λόγος βέβαια για τι άλλο, Τζανάντο και Ζέινα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Κατών 4,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat της Ελλάδας από την FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Doha Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έπαιξε, παίζει ακόμη, όχι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εικοσάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται καμία πολύ, δεν το συζητώ δηλαδή, παρουσίες ιδιαίτερη. Το Αζιζάμ, ακόμα και τώρα σαρώνει, το κομμάτι της Άνοιξης, το οποίο θα έλεγα μάλλον ότι είχε ξεκινήσει να είναι από τον χειμώνα ήδη big hit. Ed Sheeran, ο οποίος νομίζω κάθε 6 μήνες σίγουρα βγάζει μια νέα επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια.

Bad memories. Bad memories, κακές αναμνήσεις. Τουλάχιστον οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις φέρνουμε κατά νου. Βέβαια θα μου πεις, ρε Στόπλε, καμιά φορά οι αναμνήσεις γενικότερα έρχονται ουρανοκατέβατα ή τέλος πάντων μπορεί να μην τις καλούμε, έρχονται μόνες τους. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε πάντως το τι λένε οι ψυχολόγοι και μόλις τώρα ακούσαμε Μεντούζα μαζί με James Carter. Εσείς ακούτε πάντα το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας, International Top 20 και φυσικά το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μαζέψει τα 100 πραγματικά καλύτερα κομμάτια. Και όταν λέω καλύτερα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ζητήθηκαν πάρα πολύ, παίχτηκαν πάρα πολύ και παίζουν ακόμα πολύ. Τώρα για το επόμενο δεν έχω να πω πολλά, κάτι διαφορετικό, είναι οριακά μέσα στην 200, πρέπει να σας πω. Πολύ ωριακά όμως, υπάρχουν αρκετά τέτοια τραγούδια τα οποία καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο top 100 και μετά μπήκανε, μάλλον ανάποδα, μπήκανε πρώτα στο top 200 και μετά μπήκανε στην κατοστάδα. Molly Lee, Shenzi, Skillyberg, Silent Daddy, Shake It To The Max.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: We don't stop the music.

για μένα αυτό είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα hit της τελευταίας πενταετίας. Doetsi, Anxiety, ένα κομμάτι που ουσιαστικά ξαναγράφτηκε, ξαναδιασκευάστηκε, ξαναχρησιμοποιήθηκε τρεις συνολικά φορές, έτσι. Και βέβαια το τραγούδι είχε πάει και στην κορυφή, είχε μείνει πολύ εκεί και ακόμα ακούγεται πολύ απλά πράγματα. Ενώ στη συνέχεια Houdini και Eminem. Ο Eminem, ο οποίος ακόμα και τώρα, όσο και αν φαίνεται κάπως παράξενο, μετά από πολλά χρόνια, έχει πραγματικά το δικό του κοινό και το οποίο είναι αυτό που τον διατηρεί κιόλας. Got a problem. Check this out.

Εμένα το έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, γίνει και ωραία συνεργασία. Εδώ από την Ελλάδα, Playman Valeron, Touch Me με Κλαβδία, βέβαια, έτσι στα φωνητικά. Και να που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αφιερώματος, καθότι έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε Triple Max, I Wanna Love You. Σας αγαπώ πολύ που ζεστάνε εδώ στην παρέα μου και ελπίζω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Δεύτερη εβδομάδα από το αφιέρωμα που θα κρατήσει συνολικά 4 εβδομάδες, ένα μήνα, τα 100 πιο δυνατά κομμάτια τα οποία παίξανε από τη διεθνή μουσική σκηνή, από το International Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας. Καλοκαίρι, ζέστη, τρέλα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί με τον ήλιο την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα.

Με φλόγερη μου σούδα κατέβηκα στον κήπο. Μα έτυχε να λείπω η δραγκολιμπελούλα. Κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρμό.

Υδράκος αλαμάνδρας καρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και φάγε το μήλο. Υδράκο που κουβάγια βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά Μάνου Χατζηδάκη. Καλησπέρα σας. Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM και σήμερα για μια ώρα όπως και κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Δύο συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του ίδιου η πρώτη, «Το πέλαγο είναι βαθύ», με το λόγο του Νίκου Γκάντσου η δεύτερη, στου Διγενή Ταλόνια, από τη φωνή της Έλλης Πασπαλά.

Μίμης Πλέσας. Στον αντίποδα της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα τοποθετούσαμε την αντίστοιχη με τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου θα κρατηθώ. Καταρχάς.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν τραγουδά και πάλι Μίμη Πλέσα. Αυτή τη φορά όμως με τον λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Θα κρατηθώ και γλυκιά μου αγάπη. Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, θα ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια από την συνεργασία των προαναφερθέντων του τραγουδοποιού με τον στιχουργό εν προκειμένου.

Άχασε βρεις καταλόγια από τον κύκλο των Πλέσσα Χριστοδούλου για μια σταγόνα αλάτι. Ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης με τα σιγόντα της Πέτρης Αλπέα. Ο ίδιος, από μια ακόμα συνεργασία τους, μάζεψε τα παραγάδια.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70, θα περάσουμε σε έναν προσωπικό διπλό δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου. 24 τραγούδια κυκλοφορήθηκε και κυκλοφόρησε στα 1977. Το ξεχασμένο «Εν Βελγίο» στα ραδιόφωνά σας, του Νίκου Τζαβάρα και του Δημήτρη Ιατρόπουλου.

Η Χάρης Αλεξίου από τον ίδιο κύκλο σε μια σύνθεση των Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη. Τον μπλόκο της Χεσαργενής.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, 24 τραγούδια στα 1977. Ένας διπλός δίσκος με συνθέσεις διαφόρων. Χρόνια Χελιδόνια, τον Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακόμα ένας προσωπικός διπλός δίσκος. Αυτή τη φορά από έναν συνοδοιπόρο της Χαρούλας Αλεξίου. Τον Γιώργο Νταλάρα. 1978-79 με το γενικό τίτλο «Η Μάιδε Σύλλη μου». Στίχος δανεισμένος εντός εισαγωγικών από το στιχούργημα της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που ακολουθεί «Σκορπίσανε οι φίλοι μου» με τη μουσική του Γιάννη Σπανού.

Γιώργο Νταλάρα, λοιπόν, οι Μάιδες, οι ύλοι μου στα τέλη της δεκαετίας του 70 με συνθέσεις διαφόρων. Μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Πανός. Ακόμα μια του τελευταίου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τραγούδι που παραπέμπει στην ταραγμένη δεκαετία του 50, στον απόϊχο του εμφυλίου και σε ένα ακόμα θύμα της. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου στην Αλάνα.

Από την Μικρά Ασία στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Μελωδικές συγγένειες πρώτου βαθμού. Ο Νίκος Μανιάς, η Λίζα τα Καλημέρι, ο Μανώλης Διδάκης.

Τον Μανώλη Λιδάκη διαδέχεται ο Γιώργος Δαλάρας στα 1988 και στον Σύριο, τραγουδώντας μια ακόμα μικρασιάτικη μελωδία που οι στίχοι της γράφτηκαν στην Κρήτη.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

να'ρθει στη θέση το μυαλό. Φεύγει κι ο γιος μας πριν αφέξει, λέει τον φωνάξαν στο στρατό.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε και απόψε μαζί σας για να δούμε κάποια από τα πολύ όμορφα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Προσπαθώντας να προλάβω κάποιους κακόβουλους, να διευκρινίσω πως και βέβαια λαϊκά τραγούδια είναι όλα τα τραγούδια από όλα τα είδη, γιατί όλα γράφτηκαν για το λαό. Ο όρος έχει να κάνει αυστηρά και μόνο με την διευκρίνηση του είδους, να ξέρουμε για ποια τραγούδια μιλάμε δηλαδή. Το πρώτο θα το ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου, τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στον καιρό του, ακούστηκε πολύ και έφτασε έως το σήμερα μέσα από νεότερες επανεκτελέσεις. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια του τραγουδιστή και αποτελεί δημιουργία του Ινδού συνθέτη Αλί Ναουσάντ. Βέβαια, η συγκεκριμένη μελωδία έχει ηχογραφηθεί και από άλλους λαϊκούς τραγουδιστές της περίοδου αυτής με άλλους στίχους και με άλλα ονόματα να αναφέρονται για την δημιουργία της. Η πραγματική δημιουργή όμως είναι ο Αλί Ναουσάντ και ο Δημήτρης Γκούτης που ευθύνεται για τον στίχο του στα ελληνικά. Για το τραγούδι αυτό να πούμε ότι ηχογραφήθηκε το 1962.

Και τα τρία αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Στρατοδείο Νησίου, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Καραμπεσίνη και το τρίτο του Μπάμπη Μπακάλι. Και τα τρία ήταν με το στίχο του Δημήτρη Γκούτη και τα τρία ήταν ηχογραφημένα τη χρονιά του 1962. Το τρίτο επρόκειτο για ένα γλεζέδικο τραγούδι, όπως θα είναι και το επόμενο που αποτελεί δημιουργία του Νίκου Μεϊμάρη, ηχογραφημένο και αυτό την ίδια χρονιά. Ερμηνεύει ο Πάνος Γάβαλας.

γρης παρι. Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Πάνο Καβαλά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι γραμμένο από τον Βασίλη Καραπατάκη και τον Χρήστο Κολοκοτρώνη. Ηχογραφημένο αυτό κατά τη χρονιά του 1960. Ο Στέλιος Καζαντζίδης θα συνεχίσει με ένα τραγούδι του γραμμένο και αυτό το 1962. Το τραγούδι είναι κατοχυρωμένο μελωδικά στο όνομά του και στιχουργικά στο όνομα του Κώστα Ζήτη.

Από τον Στέλιο Καζαντζίδη ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και ήταν ηχογραφημένο το 1961. Από τη Γιώτα Λίδια θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, επίσης πολύ όμορφο και αυτό, γραμμένο μελωδικά από τον Στράτο Αταλίδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σύζυγός της, με την στιχουργική του δημιουργία να έχει γίνει από τον Κώστα Βίρβο. Ήταν ηχογραφημένο το 1961.

των ιδίων δημιουργών ήταν και το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε από τη Γιώτα Λίδια, και αυτό ηχογραφημένο τη χρονιά του 1961. Ένα πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό τραγούδι, όχι μόνο για τον Ταύρο Μάχο που ξεψυχά, μα και για τον Ταύρο, ο οποίος είναι το θύμα τις περισσότερες φορές. Ένα αποτρόπαιο και αρκετά βαρβαρό έθιμο που εκθέτει τον άνθρωπο και που θα πρέπει να εκλείψει από προσώπου γης. Το τραγούδι μας αυτό λοιπόν, μια ακόμη κραυγή αγανάκτησης, πόνου και άκρα του θυμού που έρχεται να προσταθεί σε όλες αυτές τις φωνές που ζητούν την κατάργησή του. Θα συνεχίσουμε με την ίδια, την οποία θα ακούσουμε τώρα σε μια σπάνια συνέβρεσή της με την Άννα Χρυσάφη. Θα τις ακούσουμε να ερμηνεύουν το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Λάκη και Κέση, ηχογραφημένο τη χρονιά του 1966.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Άννα Χρυσάφη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Κώστα Καπετάνιο και τον Βαγγέλη Περπινιάδη, με τον Στέφανο Βαρτάνη να συνοδεύει με το βιολί του και τον Στράτο Καμενίδη να έχει την διεύθυνση της ορχήστρας που το απέδωσε και με χρονιά ηχογράφησής του το 1961. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Μανισσαλή, ηχογραφημένο το 1963.

Το Γιώργου Μανισαλή ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε και αυτό από τον Πέτρο Αναγνωστάκη με την Ρούλα Καλάκη να τον συνοδεύει και τον Κώστα Βίρβο να ευθύνεται και εδώ για τον στίχο του και με χρονιά ηχογράφησής του το 1962. Του ιδίου θα είναι και το επόμενο υπέροχο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Ρίτα Σακελαρίου. Τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο της τραγουδίστριας «Κάθε ήλιο βασίλεμα» που κυκλοφόρησε το 1970.

Από την Ρίτα Σακελαρίου θα ακούσουμε και το επόμενο πανέμορφο και τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Το τραγούδι αυτό ήταν γραμμένο από το Γιάννη Σαρίδη και Γιάννη Θαρμάνογλου. Τραγούδι που γράφτηκε για να ακουστεί στην μελό ταινία «Είναι μεγάλος ο καημός» που προβλήθηκε το 1964. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.